Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα έργο 16 του Edvard Grieg. Σολίστη ήταν ο Sigur Slotenberg. Τη συμφωνική ορχήστρα του Trondheim διεύθυνε ο Eivind Odlan. Επόμενη επιλογή του BBC, το Volkslied για φωνή και πιάνο της Clara Schumann πάνω σε ποίηση του Heinrich Heine. Τον βαρύτονο Samuel Hasselhorn συνοδεύει ο πιανίστας Julius Drake.

ακούσαμε το Volkslied για φωνή και πιάνο της Κλάρα Σούμαν πάνω σε ποιήση του Heinrich Heine. Τον βαρύτονο Samuel Hasselhorn συνόδευσε ο πιανίστας Julius Drake. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί το Lied Erist Gekommen, έργο 12 αριθμός 1 της Κλάρα Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Friedrich Rickert.

Ακούσαμε το Lied Erist Gekommen, έργο 12, αριθμός 1, της Κλάρα Σούμαν, πάνω σε ποίηση του Friedrich Rickard. Τον βαρύτονο Samuel Hasselhorn συνόδευσε ο πιανίστας Julius Drake. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί το Lied Sie liebten sich beide, έργο 13, αριθμός 2, της Κλάρα Σούμαν, πάνω σε ποίηση του Heinrich Heine.

Ακούσαμε το lead «Sie liebten sich beide», έργο 13, αριθμός 2, της Clara Schumann, πάνω σε ποιήση του Heinrich Heine. Τον βαρύτονο Samuel Hasselhorn συνόδευσε ο πιανίστας Julius Drake. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί το lead «Lorelei» της Clara Schumann, επίσης πάνω σε ποιήση του Heinrich Heine.

Ακούσαμε το Lied Lorelei της Κλάρα Σούμαν πάνω σε ποίηση του Heinrich Heine. Ακολουθεί ο κύκλος 7 τραγουδιών με γενικό τίτλο 6 ποιήματα και Requiem έργο 90 του Robert Schumann. Τα πρώτα 6 τραγούδια είναι γραμμένα πάνω σε ποίηση του Nikolaus Lienau. Το Requiem είναι γραμμένο πάνω στη γερμανική μετάφραση που επιμελήθηκε ο Liebrecht Blücher ενός ανώνυμου μεσαιωνικού ποιήματος στη λατινική γλώσσα. Τον βαρύτονο Samuel Hasselhorn συνοδεύει και πάλι ο πιανίστας Julius Drake.

Ακούσαμε τον κύκλο 7 τραγουδιών με γενικό τίτλο 6 ποίηματα και Ρέκφιμ έργο 90 του Ρόμπερτ Σουμάν. Τα πρώτα 6 τραγούδια είναι γραμμένα πάνω σε ποίηση του Νικολάους Λινάου. Το Ρέκφιμ είναι γραμμένο πάνω στη γερμανική μετάφραση που επιμελήθηκε ο Λίπρεχτ Μπλίχα ενός ανώνυμου μεσαιωνικού ποίηματος στη λατινική γλώσσα. Τον βαρύτονο Σάμουελ Χάσελχόρν συνόδευσε ο πιανίστας Τζούλιος Ντρέικ. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθούν τα 5 Lieder έργο 40 του Ρόμπερτ Σούμαν πάνω σε ποίηση του Άντελμπερτ φον Σαμίσο.

Ακούσαμε τα 5 Lieder, έργο 40 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Άντελμπερτ φον Σαμίσο. Τον βαρύτονο Ζάμουελ Χάσελχόρν συνόδευσε ο πιανίστας Τζούλιας Ντρέικ. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί ο κύκλος 12 τραγουδιών με γενικό τίτλο Lieder Kreis, έργο 39 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Ιόζεφ φον Άιχεντορφ.

Ακούσαμε τον κύκλο 12 τραγουδιών με γενικό τίτλο «Leader Cries», έργο 39 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Γιώζεφ φον Άιχεντορφ. Τον βαρύτονο Ζάμουελ Χάσελχόρν συνόδευσε ο πιανίστας Τζούλιας Ντρέικ. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή της κοινικής μουσικής «Μάνφρεντ», έργο 115 του Ρόμπερτ Σούμαν, για το ομώνυμο δράμα του Λόρδου Βίρονος. Την ορχήστρα Συμφώνια Βαρσόβια διευθύνει ο Ρόμπερτ Τρεβίνιο.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της σκηνικής μουσικής Manfred, έργο 115 του Robert Schumann, για το ομώνυμο δράμα του Λόρδου Βίρονος. Την ορχήστρα Συμφώνια Βαρσόβια διήθινε ο Robert Trevino. Ακολουθεί το lead υπό τον τίτλο «Αφιέρωση» πάνω σε ποίηση του Friedrich Rickert από τον κύκλο 26 τραγουδιών με γενικό τίτλο «Μυρτιές», έργο 25 του Robert Schumann, στην πιανιστική επεξεργασία Σερλ 566 του Franz Liszt. Ερμηνεύει η Γιάν Μουν.

Ακούσαμε το lead υπό τον τίτλο «Αφιέρωση» πάνω σε ποίηση του Friedrich Rickert από τον κύκλο 26 τραγουδιών με γενικό τίτλο «Μυρτιές, έργο 25» του Robert Schumann στην πιανιστική επεξεργασία «Serl 566» του Franz Liszt. Ερμήνευσε η Γη Γιάν Μουν. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 3 σε λα μίζωνα, έργο 41 αριθμός 3 του Robert Schumann. Αποτελείται από 4 μέρη. Andante espressivo allegro molto moderato, assai agitato, adagio molto και finale με ενδείξεις allegro molto vivace quasi trio. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Faust.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 3 σε λα μίζωνα, έργο 41 αριθμός 3 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Φάουστ. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 1, έργο 68 του Johannes Brahms. Αποτελείται από 4 μέρη. Un poco sostenuto allegro, meno allegro, σε do ελάσσονα και do μίζωνα. Andante sostenuto, σε μη μίζωνα. Un poco allegretto e grazioso se la ifesimisona, che finale men dixis adagio più andante allegro non troppo ma con brio più allegro se due lasona che domisona. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μιγέλ Χαρθ Μπεδόγια.

Ακούσαμε την πρώτη συμφωνία έργο 68 του Johannes Brahms. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μιγέλ Χάρθ Μπεδογιά. Ακολουθεί το τρίο για όμποε, κόρνο και πιάνο σε Λάσομα, έργο 188 του γερμανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Καρλ Ράινεκε, 1824-1910. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο μοντεράτο, σκέρτσο με ένδειξη μόλτο βιβάτσε, αντάτζο και αλέγκρο μανό τρόπο. Ερμηνεύουν οι Μάρτεν Κάρες, όμποε, Γιάπ Πρίνσεν, κόρνο και Αριάννα Φέλο Κάρες, πιάνο.

Ακούσαμε το τρίο για όμποι, κόρνο και πιάνο σε Λα Ελάσσονα, έργο 188 του γερμανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Καρλ Ράινεκε, 1824-1910. Ερμήνευσαν οι Μάρτεν Κάρες, όμποε, Γιάπ Πρίνσεν, κόρνο και Αριάννα Φέλο Κάρες, πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Amei Magnificat» για διπλή χοροδία, έργο 79 αριθμός 2 του Ουαλού συνθέτη William Matthias, 1934-1992. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Στίβεν Κλίμπορ.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο Amei Magnificat για διπλή χοροδία, έργο 79, αριθμός 2, του Ουαλού συνθέτη William Matthias, 1934-1992. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διεύθυνε ο Steven Clibbery. Επόμενη επιλογή του BBC, το Andante Festivo, στην εκδοχή για ορχήστρα εγχόρδων και τύμπανα του Ζαν Σιμπέλιους. Μέλη της ορχήστρας της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Χάνου Κοΐβουλα.

ακούσαμε το Andante Festivo στην εκδοχή για ορχήστρα χόρδων και τύμπανα του Ζαν Σιμπέλιος. Μέλη της ορχήστρας της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Χάνου Κοΐβουλα. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια με παραλλαγές, γνωστή με την επωνυμία Harmonious Blacksmith, από τη σουίτα για τσέμπαλο σε μη μίζωνα με αριθμό 430 στον κατάλογο έργων του Georg Friedrich Händel. Ερμηνεύει ο πιανίστας Μαριάν Πίβκα.

Ακούσαμε την άρια με παραλλαγές, γνωστή με την επωνυμία Harmonious Blacksmith, από τη σουίτα για τσέμπαλο σε μη μίζωνα με αριθμό 430 στον κατάλογο έργων του Georg Friedrich Händel. Ερμήνευσε ο πιανίστας Μαριάν Πίβκα. Ακολουθεί το Κάτα και Φούγκα σε ρε λάσονα για εκκλησιαστικό όργανο, Σμίντερ 565 του Johann Sebastian Bach, στην πιανιστική μεταγραφή του Φερούτσο Μπουζόνι. Ερμηνεύει η Βάλαρη Τσράιον.

ήταν η τοκάτα και φούγκα σε ρε λάσονα για εκκλησιαστικό όργανο Σμίτερ 565 του Johann Sebastian Bach στην πιανιστική μεταγραφή του Φερούτσο Μπουζόνι. Ερμήνευσε η Βάλαρη Τσράιον. Επίλογος της εκπομπής μας, δύο σλαβικοί χοροί του Αντωνίν Βορζάκ. Αριθμός 8 σε σόλ λάσονα και αριθμός 3 σε λα ηφεσιμίζωνα από το έργο 46. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Arvid Enjegård.

Ακούσαμε δύο σλαβικούς χορούς του Αντωνίου Ντβορσάκ. Αριθμός 8 σε Σόλε Λάσονα και αριθμός 3 σε Λάιφε Σιμίζωνα από το έργο 46. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Άρβιντ Ένιεγκορ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής σήμερα θα είναι από τον Άντον Ζίμερμαν. Σύγχρονος των Χάιντεν και Μότσαρτ, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Πρατισλάβα, πρωτεύουσα τότε της Ουγγαρίας, όπου εργάστηκε ως συνθέτης, βιολιστής και διευθυντής ορχήστρας. Σήμερα θα ακούσουμε τη σύνθεση «Σύμφωνη σε μία λάσονα». Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο αντάντινο, τρίτο μενουέτεν τρίο και τέταρτο φινάλε αλέγκρο. Παίζει η VDR Symphony Orchestra Köln υπό τον Werner Erhardt.

Ο Wolfgang Amadeus Mozart θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Πιάνο τρίο νούμερο 1 σε σύμφεση μείζωνα όπους 3 και Kechel 254. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Rondo Tempo di Menuetto. Ερμηνεύει το Vega Trio.

Gordon Percival Septimus Jacob, Άγγλος συνθέτης και δάσκαλος, καθηγητής στο Royal College of Music του Λονδίνου. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Viola Sonatina. Τα μέρη, πρώτο Allegro Giusto, δεύτερο Andante Espressivo και τρίτο Allegro Con Brio. Ερμηνεύουν Jadwiga Stanek και Magdalena Zwatowska.

Franz Schubert, Συμφωνή νούμερο 5 σε σύμφεση μείζωνα D485. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος αλέγκρο. Παίζει η Wiener Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Carl Böhm.

ο Ντομένικο Σκαρλάτη, διαχειρός Μιχαήλ Πλετνιόβ. Σονάτα σε φαελάσσονα ΚΚ 519.

0: Λέξεις που διαρκούν.
1: Νίκος Καβαδίας. Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου. Στο ημερολόγιο γράψαμε κυκλών και καταιγής. Εστείλαμε το SOS μακριά σε άλλα καράβια. Κι εγώ, κοιτάζοντας χλωμό στον άγριο Ινδικό, πολύ αμφιβάλλω να φτάσουμε μια μέρα στην Πατάβια. Μα δεν λυπάμαι μια σταλιάν. Εμείς οι ναυτικοί έχουμε, λένε, την ψυχή στο διάολο που λυμένει. Μια μάνα μόνο σκέφτομαι στιγνή και σκυθροπή, που χρόνια τώρα και καιρούς το γιο της περιμένει. Το ξέρω πως η θέση μας είναι άσχημη πολύ. Η θάλασσα τη γέφυρα με κύματα γεμίζει και εγώ λυπάμαι μοναχά που δεν μπορώ να πω σε κάποιον κάτι που πολύ φρικτά με βασανίζει. Θεέ μου, είμαι μονάχα 19 χρονών και έχω σε μέρη μακρινά πολλές φορές γυρίσει. Θεέ μου, έχω άκακη μια παιδική καρδιά, αλλά πολύ έχω πλανηθεί και έχω πολύ αμαρτήσει. Συγχώρεσέ με. Κάποτε που είχα πιει πολύ και δεν καταλάβαινα το τι έκανα στο Αλγέρι, για μια μικρή ναράπισα που χόρευε γυμνή, επέταξα κατάστηθα σε κάποιον το μαχαίρι. Συγχώρεσέ με. Μια βραδιά θολή στο Σανταφέ, καθώς κάποια με κράταγε σφιχτά στην αγκαλιά της, ετράβηξα από την κάλτσα της μια δέσμη από λεφτά, που όλη τη μέρα εμάζευε από την αισχρή δουλειά της. Και ακόμα, κύριε, ντρέπομαι να το συλλογιστώ, μα ήταν τόσο κόκκινα και υγρά τα ωραία του χείλια, και κάποια κάπου ολόλιζε κιθάρα ισπανική, κοιμήθηκα με ένα μικρό νευραίο στη Σεβίλια. Κύριε,

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρωμής και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Πρόεδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Έσιο τέλος είχε η κατάσταση ομοιρίας 3 ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ερτ ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

και ισόγειο, σεισμός δεν με πιάνει κι έχω πάντα σκιά. Όλα καλά. Ο μισθός μου σφαγμένος, το ψυγείο πιο άδειο και απάντιο, στην κατάθλιψη φίλη, ο Θεός κουρασμένος.

Τα κορίτσια δεν μου ρίχνουν ματιά, τι να βρούνε σε μένα. Δεν υπάρχει μία, όλα καλά. Η μοναξιά έχει γούστο, αν δεν φοβάσαι τις πτήσεις, άμα θέλεις να ζήσεις. Όλα καλά.

και ανορέξια νερβόζα, τη λεστάρια τα μπάζα. Όλα καλά, η μιζέρια κερνάει χαπάκια, είναι τρέντι, αφασία ξεφτύλα, κι η βία το γλέντι. Όλα καλά, αν σε πάρει το πράμα από κάτω, θα τσουλήσει καρφί για τον πάτο. Πρόσεξε καλά, αυτό περιμένουν οι γήπες, ψυχές που λιγάνε στις ήτες και τώρα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στον περιφερειακό Καρέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Την πρότασή της για αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν λάβει ήδη θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΑΛΣ, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,5%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία 9,5%, το ΚΚΕ 6%, 5,5% η Ελληνική Λύση και 4,5% η Πλεύση Ελευθερίας. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του ότι δεν συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς. Θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε έρθει με το ποδήλατό μας, γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Αλλά λίγο οι αντοχές, ξέρετε, λίγο τη δυσκολία του δρόμου κλπ. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, όπως καταλάβετε, είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Μπορείτε εσείς να το αξιοποιήσετε όμως και να αλλάξετε λίγο την διαδικασία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι να είστε προσεκτικοί για το πώς θα μετακινηθείτε με το ποδήλατο. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα σε όλους τους δρόμους. Δεν υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι που θα έπρεπε, τουλάχιστον έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, προκειμένου να κινήσετε με ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και το ποδήλατο καλό είναι. Βοηθά σε πολλά πολλά πράγματα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Καλή συνέχεια και καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε είτε με ποδήλατο είτε με αυτοκίνητο. Είστε συντονισμένοι στην Earth Patria. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους και πάλι. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά, 3 του μήνα Ιουνίου. Μαζί μου σήμερα στην υποστήριξη της εκπομπής η Βάσο Καμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερη και η Μαρία Αρβανιτάκη. Καλημέρα μας σε όλους σας. Και θα ξεκινήσω όπως πάντα με την ταυτότητα της ημέρας. Εκτός το ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου που σας είπα, είναι και Παγκόσμια ημέρα ραϊβοποδίας. Μην με ρωτήσετε τι είναι, δεν το ξέρω, θα το κοιτάξω αργότερα. Λοιπόν, να την ιστορία, να βρούμε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα, να τα θυμηθούμε μαζί. Ήταν το 1906, επίσημα τότε που διακόπησαν διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας. Γιατί είχαμε την αδιάλακτη στάση απέναντί μας στο ζήτημα των κουτσοβλάχων. Τότε λοιπόν διακόπησαν οι διπλωματικές σχέσεις. Είχαμε θέματα από τότε. Το 1941 το χωριό Κάνδαρο της Κρήτης ήταν αυτό που κατέστρεψαν οι Ναζί και σκότωσαν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Συνεχίζω. 1961 στο Λούβρο εκτίθενται τα έργα του ζωγράφου Θεόφιλου και ήταν δεκτά με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Ήταν πριν από αρκετά χρόνια, το 1967, όπου δημοσιεύθηκε η διάταξη υγειονομικής στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και καθιέρωσε και στην Ελλάδα το αλκοτέστ. Να το θυμάστε, 1967 ήταν, σαν σήμερα. Το 2000 θα έρθω και θα κλείσω με αυτό. Είχαμε την διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. 14 μεταρρυθμιστές, αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργών συζήτησαν για μια κοινή στρατηγική στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Η διάσκεψη αυτή έγινε στο Βερολίνο. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών ήταν και ο τότε Κώστας Σιμητής, εξέδωσαν ένα ανακοινωθέν κοινό, στο οποίο ανέφεραν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών. Τα υπέγραψαν όλα αυτά. Όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα ελέγχει τις διεθνείς χρηματαγορές και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Αυτό έγινε το 2000 στο Βερολίνο στις 3 του Ιουνίου και συμμετείχαν, όπως ακούσατε, 14 μεταρρυθμιστές, αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργοί. Το υπέγραψαν. Αυτή η κοινή στρατηγική είναι υπογεγραμμένη. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν και άλλα πολλά. Εγώ σας επισημαίνω κάποια, να τα θυμόμαστε μαζί. Και ερχόμαστε λίγο στην υπόλοιπη ειδησιογραφία. Εξακολουθεί βεβαίως να συγκλονίζει το γυναικοκτονία που είχαμε στην Καλαμάτα. Με δύο ανήλικα παιδιά να μένουν πίσω. Το τι και το πώς είναι κάτι το οποίο το διερευνά η αστυνομία. Και βεβαίως και στο πολιτικό σκηνικό, έτσι να μην ξεχνιόμαστε, τα πράγματα εξετάζονται από εδώ, άλλοι τα ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο. Γενικά είμαστε σε μια μεταβατική, θα πω εγώ, περίοδο. Στην αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά, νομίζω ότι γίνει πάρα πολύ λόγος. Θα τα πούμε και θα τα κουβεντιάσουμε και τις επόμενες ημέρες. Τα έχουμε πει ήδη. Να μην λέμε ότι δεν τα έχουμε πει, έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές για το πώς και το γιατί. Το αν άργησαν ή όχι να φύγουν από την Νέα Αριστερά είναι ένα άλλο θέμα. Και το κατά ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν ή το πού θα κατευθυνθούν οι πολλοί πλέον ανεξάρτητοι. Έτσι, είμαι στη Βουλή, πάνω από 30 πρέπει να είναι ανεξάρτητοι. Μάλιστα. Έχουμε νέα ρύθμιση για παλιά χρέη. 72 ειδώσεις, δεν μπαίνουν όλοι. Θα πρέπει να το ελέγξετε. Είναι μια νέα διάταξη που αφορά τις οφειλές που δεν ρυθμίστηκαν μέχρι το τέλος του 2023.
Και υπάρχει και ένα όριο στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, όριο ποσού, νομίζω είναι στις 5.000. Θα πρέπει να το δείτε, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, ξαναλέω, όσον αφορά τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Συνέχεια σήμερα στις πανελλαδικές, με αρχαία μαθηματικά και βιολογία να εξετάζονται υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών λυκείων. Την Παρασκευή θα επανέλθουν οι μαθητές για να εξεταστούν στα λατινικά τη χημεία και την πληροφορική, ενώ τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, η Δευτέρα 8 Ιουνίου, θα δώσουν ιστορία, φυσική και οικονομία. Και νομίζω ότι η Δευτέρα είναι και η ημέρα έναρξης της εξεταστικής περίοδου και στα πανεπιστήμια. Έτσι πάει. Συνεχίζεται. Τώρα, ένα άλλο μεγάλο αγκάθι που μας αφορά και νομίζω ότι το ψάχνουμε κάθε τόσο, είναι η ανωδική τροχιά που έχει λάβει το πετρέλαιο, ο νέος κύκλος ανώδου τιμών του πετρελαίου. Υπάρχει μια αβεβαιότητα στις διαπραγματεύσεις. Αυτό το έχουμε καταλάβει από την αρχή. Δεν υπάρχει τίποτε σταθερό. Αυτή λοιπόν η αβεβαιότητα ανεβάζει και τις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent στα 97 δολάρια ένα βαρέλι, και έχουμε βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, και τις επιπτώσεις στα καύσιμα. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι εκεί. Λοιπόν, αρκετά σας είπα ξεκινώντας. Θα συνεχίσω με μουσικό θέμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μαζί θα κάνουμε και την ανάγνωσή μας στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και κατόπιν θα μπούμε στην κουβέντα μας και στην αναφορά σε θέματα που έχουν να κάνουν και με υπηρεσιακές ανάγκες σωμάτων ασφαλείας και τις ελλείψεις που έχουν, αλλά και την υπόλοιπη αναφορά μας σε παρεμβάσεις για θέματα και παραβατικότητας. Σε λίγο.

Οπότε λοιπόν να ξεκινήσουμε μαζί τώρα την ανάγνωση όπως κάνουμε καθημερινά στο ξεκίνημα της ημέρας για να πάρουμε μια γεύση και για την δισογραφία ευρύτερα αλλά κυρίως της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, όπως πάντα ξεκινούμε με τη σωστή σειρά. Η πρωινή γνώμη, αλφαβητική είναι η σειρά μας έτσι για να μην μπερδευόμαστε και γεωγραφική θα έλεγα. Ξεκινάμε από την Αχαΐα πάντα. Η πρωινή γνώμη λοιπόν στην πρώτη της σελίδα επανέρχεται σήμερα στο τραγικό τροχαίο που έχασαν τη ζωή τους πατέρας και γιος. Πώς έγινε το τροχαίο σοκ, γράφει η εφημερίδα. Τι λέει στην εφημερίδα αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στη γέφυρα της περιμετρικής. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινα Λεύκα στο τελευταίο αντίο στον 52χρονο Σάκη Γκέκα και τον 17χρονο γιο του Ηλία Κωνσταντίνο. Ό,τι πιο τραγικό. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινα Λεύκα στο τελευταίο αντίο στον 52χρονο Σάκη Γκέκα και τον 17χρονο γιο του Ηλία Κωνσταντίνο.

Και συνεχίζω με την πρωινή γνώμη, δεν ολοκλήρωσα το πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, εκτός από τον πολιτικό χάρτη και την αναδιάταξή του, στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος, γράφει η πρωινή γνώμη. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρότασή της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα κόμματα να έχουν προτάσεις και όχι να απέχουν. Στην πρωινή γνώμη συνεχίζω, χωρίς σχέδιο επαναλειτουργίας. Νέα κινητοποίηση την άλλη Κυριακή 14 Ιουνίου για τον Οδοντοτό στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού. Δεν θα σταματήσουν οι φορείς και οι κάτοικοι. Νομίζω ότι διεκδικούν τα αυτονόητα. Στην ίδια εφημερίδα, τραυμάτισε άνδρα στον Κρόταφο. Ποιος είναι ο συλληφθής, πού κρατείται, καθώς φέρεται ως υπότροπος για νέες επιθέσεις με όπλα. Επεισόδιο με δρεπάνη μεταξύ Ρωμά, αφαιρόμενος ως δράστης, συνελήφθη μετά από καταδίωξη στην Οδό Καρόλου. Αυτό το επεισόδιο έγινε χθες. Δύο Ρωμά, ο ένας εκ των οποίων κρατούσε ματσέτα, ήταν δρεπάνη, ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, να σας πω την αλήθεια. Εδώ γράφει δρεπάνη, θα μείνω σε αυτό. Υπήρξε μια συμπλοκή με έναν επίσης Ρωμά. Στην περιοχή της Νόρμαν, εκεί γύρω-τριγύρω, συνελήφθη μετά από καταδίωξη των αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο ο δράστης. Δεν υπήρχε περιπολικό και σκότωσε δύο. Δύο φορές ισόβιος τον 24χρονο για το διπλό φωνικό που συγκλώνησε το 2025 την Αιγιάλια. Θυμάστε τον νέο άνδρα, θυμάμαι και εγώ τότε, που μπήκε στο σπίτι του συγγενή του και σκότωσε δύο άτομα. Φέρεται, ξαναλέω τότε, να είχε θέματα και να έπαιρνε και φαρμακευτική αγωγή. Δεν γνωρίζω περισσότερα, είναι κάτι το οποίο διερευνάται. Δύο φορές ισόβια πάντως ήταν σε πρώτη φάση η επιβολή της ποινής του. Ερευνητικό κέντρο της Βιανέξ στη βιομηχανική περιοχή. Εγκαίνια και αγιασμό στην 3η 23 Ιουνίου παρουσία του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Δημήτρη Γιανακόπουλου. Αυτή η επένδυση αφορά την περιοχή της βιομηχανικής της Πάτρας, για να είμαστε ακριβείς, και νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η αναφορά. Στους ρυθμούς της jazz ανοίγει σήμερα η αυλαία της ενότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Jazz and More στον πεζόδρομο της Μεζόνους. Μπορείτε να την απολαύσετε. Αλλάζω πρωτοσέλιδο, Πελοπόννησος. Δύση ισόβια και ανακατηγορώ. Είναι για το προηγούμενο θέμα που λέγαμε και στην προηγούμενη εφημερίδα. Βαριά καταδίκη για το διπλό φωνικό που συντάραξε το Αίγιο, γράφει η εφημερίδα Πελοπόννησος. Οι τραγικές παραλήψεις του κρατικού μηχανισμού. Το Μικτόρκωτο λοιπόν στον πύργο επέβαλε την ποινή κάθριξη σε δύση ισόβια για τον 23χρονο, τον νεαρό που σας είπα, ο οποίος είχε δολοφονήσει δύο συγγενικά του πρόσωπα στο Αίγιο. Τότε είχαν αναδειχθεί και σοβαρές παραλήψεις που προηγήθηκαν του εγκλήματος. Για το πώς είχε διαχειριστεί η πολιτεία και οι ελλείψεις που υπήρχαν, οι πράγματα που δεν έγιναν, σχετικά με τη διαχείριση της ψυχικής υγείας του κατηγορούμενου. Και τα ερωτηματικά καταλαβαίνετε πώς οδηγούμαστε εκεί. Για το εάν είχε γίνει σωστά η διαχείριση του ανθρώπου αυτού, του νεαρού, εάν θα είχε αποτραπεί αυτή η τραγωδία, με τους δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Στην Πελοπόννησο, πρωτοσέλιδο. Ακρίβεια και αλκοτέστ πιέζουν τους τζίρους των καταστημάτων. Βυθίζεται η εστίαση. Σε ασφυκτικό περιβάλλον η εστίαση στην Αχαΐα. Μας τα έλεγε τις προηγούμενες ημέρες και ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Ματθεόπουλος, και μας εξήγησε, αν θυμάστε καλά, και τους λόγους για τους οποίους έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι ένας ή δύο-τρεις λόγοι, οι οποίοι όλοι μαζί έφεραν αυτή την πτώση και την καθίζηση στα καταστήματα εστίασης. Λοιπόν, διαβάζω επίσης. Τεχνικό Επιμελητήριο Πανεπιστήμιο στην Πελοπόννησο βρίσκομαι, την εφημερίδα Χαρτογράφηση Καινοτομία στην Αχαΐα. Πρώτο βήμα για τον χάρτη τεχνολογικής και καινοτομικής ανάπτυξης στην Αχαΐα. Έτοιμη η Πλάζ, ο Δήμος δεν περίμενε την εταιρεία του Δημοσίου και προχώρησε στην εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών για τους λουόμενους. Βέβαια, πότε θα βάλουμε ομπρελίτσες? Σε κάτι άλλους Δήμους γύρω-γύρω που δεν βάζουν ούτε ομπρελίτσες? Περιμένουμε να πιάσει Ιούλιος? Όχι. Νομίζω ότι έπρεπε να έχουν προηγηθεί αυτές οι εργασίες. Πολύ ορθά λοιπόν κάνει ο κάθε Δήμος και προχωρά στην υποστήριξη των υποδομών του. Καυστικός ο Δήμος για φωτήλα, γράφει η εφημερίδα Πελοπόννησος και φιλοξενεί μία συνέντευξη του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα.

με αφορμή τα όσα είπε για το Ρωμαϊκό Οδείο, απάντησε η Δημοτική Αρχή της Πάτρας στον Υφυπουργό Πολιτισμό. Το έχουμε δει το θέμα, νομίζω ότι τα ακούσαμε από όλες τις πλευρές, είδαμε και τις ανακοινώσεις από την πλευρά του Υφυπουργού, ακούσαμε και το Δήμο. Λοιπόν, συνεχίζω και αλλάζω εφημερίδα, πάω στο Σύμβουλο των Επιχειρήσεων. Στο πρωτοσέλιδο του σήμερα κεντρικό θέμα, οι αντιδράσεις για τα νέα τέλη στα ακίνητα. Ένφια από το παράθυρο βλέπει υπομοιδά στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Είναι αυτό που κουβεντιάζαμε για το νέο κώδικα, στον οποίο έχουν αντιδράσει πάρα πολλοί δήμαρχοι, πέρα από το ότι δεν τους χρηματοδοτεί, πέρα από ότι τους φορτώνει αρμοδιότητες χωρίς ενισχύσεις οικονομικές, υπάρχουν και τα άλλα ζητήματα. Σας είχα πει κάποια στιγμή, μπορεί και να μην το θυμάστε, να το επαναλάβω, ότι είναι υποδιαβούλευση. Θα προωθηθεί προφανώς εφόσον είναι μια πρόταση των αρμοδίων υπουργείων η επιβολή δύο φόρων. Είναι το γνωστό TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας που δίνουμε στο Δήμο κάθε χρόνο ή μέσω του ρεύματος, του λογαριασμού ρεύματος. Αυτό θα αλλάξει λίγο όνομα, δεν το θυμάμαι πώς το λένε, αλλά η ουσία ότι θα είναι μία, ότι θα παραμείνει και θα αυξηθεί αυτό. Αλλά συν τούτου θα έρθει και ένα άλλο τέλος περιουσίας, το οποίο θα το καταβάλουμε υπέρ περιφέρειας αυτή τη φορά. Οπότε λοιπόν έχουμε διπλό ένφια. Και τον άλλον ένφια ξέρετε, άλλος εκείνος ο ένφια που δίνουμε στην ΑΔΕ. Άλλο εκείνο, ναι. Το μεταξύ νομίζω είναι αν δεν δώσετε τις δόσεις του προηγούμενου, κάντε το άμεσα γιατί έχει μια μικρή επιβολή τόκων. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα από την Εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων και σίγουρα θα το κουβεντιάσουμε εκ νέου και πάλι. Κάναμε την πρώτη μας κουβέντα, αλλά θα το ξανακουβεντιάσουμε με τους αμέσως εμπλεκόμενους που είναι οι Δήμοι, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζω επίσης ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται και σε άλλες υπηρεσίες και εργαζομένους, η συγκεκριμένη ψηφιακή κάρτα. Ανακύκλωση συσκευών με περιβαλλοντικό μήνυμα γράφει η εφημερίδα και για το Ρωμαϊκό Οδείο βεβαίως και ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων για τα ερωτήματα και τις απαντήσεις που τίθενται. Μάλιστα. Για να ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου σήμερα με τη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας στο σημερινό της φύλο. Η αστάθεια του καιρού, γράφει η εφημερίδα Συνείδηση, επηρέασε καλλιέργεια στην Ατόλο Ακαρνανία. Αγωνία στους παραγωγούς. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για περιορισμένες ζημιές από το χαλάζι των προηγούμενων ημερών, πάντα αυτό έτσι. Προβληματισμό στην Ένωση Αξιωματικών Δυτικής Ελλάδας, γράφει η Συνείδηση. Η υποστελέχωση επιδρά στην επιχειρησιακή δυνατότητα. Με επιστολή του στον αρχικό, οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας στη Δυτική Ελλάδα ζητούν στις μετακινήσεις προσωπικού να διατηρούνται οι αναγκαίες επιχειρησιακές ισορροπίες. Αυτές τις ισορροπίες αναζητούμε όλοι, να πω την αλήθεια μου. Κέντρο Υγείας Αγρινίου, νέος γιατρός αναλαμβάνει καθήκοντα, διαβάζω στη συνείδηση. Και στο Τρικούπιο, ψηφιακά και βιωματικά, θα παρουσιάζεται η ιστορία του Μεσολογγίου. Μία ιστορική ταυτότητα με AI. Μάλιστα, καλό αυτό. Και στο Επιμελητήριο του Λοακαρνανίας, για να ολοκληρώσουμε, επιτυχημένη ενημέρωση για το έργο Smart Hub. Πολύ καλό και αυτό. Με δύο drones η επιτήρηση των δασών από την Ένωση Προστασίας του Μεσολογγίου. Και κλείνω με τη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας. Αυτά γράφουν οι εφημερίδες σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους. Πολύ περισσότερα βέβαια εφόσον τις πάρετε στα χέρια σας ή ηλεκτρονικά τις ξεφυλίσετε. Αυτό είναι δική σας επιλογή για να υποστηρίξουμε και τον τοπικό τύπο.

0: και επειδή εδώ εμείς πάμε συνώνυμο με την έκφραση «Δεν ξεχνώ», που μπορεί να ξεκινάει από την Κύπρο και να φτάνει στα Καλάβρητα, δεν ξεχνούμε το θέμα του οδοντοτού. Λοιπόν, που σημαίνει ότι θα καλημερίσω μαζί σας για μια ακόμη φορά τον καλό συνάδελφο από το Καλάβρητα News, τον Νίκο τον Κυριαζή. Νίκο, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχουν έρθει τώρα τα συνεργεία εκεί τη Hellenic, δεν ξέρω, του ΟΣΕ, θα έχουν ξεκινήσει να φτιάχνουν τις γραμμές, να βλέπουν το σειρμό, να κάνουν τους ελέγχους που πρέπει. Κάτι θα πρέπει να γίνεται.
1: Μια φανταστική εικόνα περιέγραψες. Μακάρι να ήταν έτσι.
0: Λογικά δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε, λογικά.
1: Από την πρώτη μέρα θα έπρεπε να είναι έτσι. Δηλαδή, από την πρώτη μέρα κινησίας.
0: Δεν ξέρω πώς να το πιάσω αυτό το θέμα πια. Λογικά θα έπρεπε, αφού υπήρχε αυτή η ευαισθησία από την πλευρά του της Hellenic Train και του Υπουργείου, να διακόψει το δρομολόγιο για να αποκαταστήσει τα κακού κείμενα, θα έπρεπε την επόμενη μέρα να είναι εκεί τα συνεργεία. Όχι ένα και δύο, πολλά συνεργεία. Και να οργώνουν τις γραμμές και το σειρμό. Δεν θα έπρεπε.
1: Έτσι.
0: Να μετράνε, δεν ξέρω πώς, τι θα έκαναν, δεν μπορώ να ξέρω. Να μετράνε, να καθαρίζουν, να βγάζουν τα χαλασμένα και να βάζουν καινούρια. Ανταλλακτικά, δεν ξέρω τι θα έπρεπε να κάνουν. Ήρθανε.
1: Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που έχει περάσει
0: από τότε.
1: 11 Μαρτίου. Και θα έπρεπε από την πρώτη μέρα να έχουν ήδη να συντηρούν αυτά που πρέπει να συντηρούν.
0: Δεν έχουν πώς να έρθουν, Νίκο μου. Δεν λειτουργεί το τρένο. Πώς θα ανέβουν?
1: Πιθανότατα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι τα τρένα έχουν κάνει συντήρηση και σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή αντικατέστησαν ακόμα και τα φορεία, αυτό που λέμε, τους τροχούς των σειρμών. Οπότε μπορεί να πει η ιταλική εταιρεία ότι, ξέρετε παιδιά, εγώ είμαι έτοιμη, αύριο μπορώ να ξεκινήσω.
0: Ναι, αλλά ο σειρμός όμως, οι γραμμές.
1: Όλα τα άλλα δεν είναι έτοιμα.
0: Και πού θα μπει το τρένο
1: σε ένα φαύλο κύκλο.
0: Πού θα κυλήσει το τρένο να πάει?
1: Νομίζω ότι είδατε τις φωτογραφίες
0: Γι' αυτό θέλω να φτάσω εκεί, πάω σιγά σιγά. Είδα λοιπόν φωτογραφίες που έχεις ανεβάσει στο Καλαβρίτα News και το άρθρο επίσης, αλλά νομίζω εντάξει και η εικόνα το αποτυπώνει αυτό. Εγώ εικόνες εγκατάλειψης βλέπω εκεί. Καταρχάς ήταν υποχρέωση να γίνει αποψήλωση. Αυτό μέχρι τις 15 του μήνα επισύρει πρόστιμο. Αυτό ξέρω.
1: Επισύρει πρόστιμο, σωστά.
0: Έτσι δεν είναι? Άρα ξεκινώ από εκεί. Εκεί είναι λόγος τώρα, δεν περνάει γραμμή, συγγνώμη.
1: Έτσι. Δεν περνάει όχι τρένο, δεν περνάει ούτε άνθρωπο, δεν περνάει τίποτα.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε?
1: Αυτό προβληματίζει όλους μας και αυτό που λέγαμε την πρώτη στιγμή και το λέγατε και εσείς από το φιλόξενο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ότι ένα χρονοδιάγραμμα, ωραία, αποφασίσατε μία νυχτή να το κλείσετε. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Τα βασικά δεν έχουν γίνει. Και μιλάμε για μεγαλοεπίβουλα σχέδια, για να δούμε την αποκατάσταση, την ασφάλεια. Όλα καλά, όλα να τα δεχτούμε. Τα απλά πράγματα όμως που είναι καθημερινής φύσεως για να συντηρείται αυτή η γραμμή, να συντηρείται έτσι, σε πρώτο βαθμό, δεν έχουν γίνει. Και αυτό είναι που προβληματίζει ακόμα περισσότερο όλους.
0: Και επειδή αυτό φαίνεται να τραβά σε βάθος χρόνου και το είχαμε δει από την αρχή, αλλά νομίζω το έχουν δει και όλοι οι φορείς πλέον, προετοιμάζεται νέα κινητοποίηση από ό,τι είδα, Νίκο, την άλλη Κυριακή.
1: Την άλλη Κυριακή, σωστά. Πλέον είναι αυτό που λέμε, ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις, παιδιά. Πείτε μας τουλάχιστον με απλά λόγια τι σκέφτεστε να κάνετε. Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι θα κάνουμε αυτό σε φάσμα χρόνου αυτό και απαιτείται αυτό. Να δούμε σήμερα, γιατί κάτι κινητοποιείται σε σχέση με την προσηματική σύμβαση της περιφέρειας με το ΤΕ. Έχει βγει μπροστά η περιφέρεια, το ξέρουμε, είπε θα χρηματοδοτήσω τη μελέτη του ΤΕ. Υπήρχε μια ολιγορία από το Υπουργείο.
0: Επειδή είχα μιλήσει τότε, Νίκο, και με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και μου είχε εξηγήσει ότι θα έπρεπε το Υπουργείο από την πλευρά του να δώσει με σαφήνεια τι ακριβώς θέλει να κάνει και ποιος θα έχει την αρμόδια.
1: Αυτό είπε ο κ. Καραχάλιος με όλους τους στόχους.
0: Αυτό μας είπε. Μιλήσαμε εδώ μαζί του. Και ποιος θα έχει όλη αυτή την επίβλεψη. Δηλαδή το πακέτο αυτό. Δεν μπορεί να πεις φτιάξε εσύ αυτό και εσύ αυτό ή θα πάρω από σας αυτό. Πρέπει κάποιος να έχει μια ολοκληρωμένη μελέτη, όρημη όπως πρέπει να είναι, για να μπορέσει να προχωρήσει. Αυτό ζήτησε το επιμελητήριο από το Υπουργείο.
1: Αυτό που έχουμε σαν πληροφορία είναι ότι προχωράει αυτό. Δηλαδή είναι θέμα ημερών πλέον να δούμε τι ακριβώς έχει αναλάβει το ΤΕΕ και με τι φάσμα χρόνου και τι απαιτείται από εκεί και πέρα. Αυτό είναι ένα μικρό πρώτο φως στο τούνελ. Ναι. Από την άλλη θα πρέπει να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται καθημερινά. Γιατί αν το ΤΕΕ σήμερα, το είπαμε και με όλους τους τόνους, ότι οι μηχανικοί αποφασίσαν ότι παιδιά μπορεί να κυκλοφορήσει το τρένο επιτέλους. Το υπογράφουμε όλοι.
0: Εγώ το έχω έτοιμο, ναι.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Ναι. Πού θα μπει το τρένο να
1: ναι, αυτό.
0: Αυτό που λέμε τόσο, πού θα μπει.
1: Δεν είναι έτοιμο τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Θα έπρεπε από κοινού και ταυτόχρονα στους ίδιους ρυθμούς και τις ίδιες ταχύτητες να κινούνται και οι δύο παράλληλοι φορείς ευθύνης στο θέμα αυτό. Γιατί μετά θα έρθει η Ιταλική εταιρεία, θα σου πει εγώ εντάξει, αλλά από την πλευρά του ΟΣΕ δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Έτσι.
0: Και αν δεν γίνει τώρα, Νίκο, λέω εγώ, που είναι και ο καιρός που το επιτρέπει να κάνεις παρεμβάσεις στο ύπαιθρο, πότε θα γίνει? Το χειμώνα, λέω εγώ. Λέω.
1: Αυτά είναι απλά ερωτήματα, ουσιαστικά ερωτήματα λογικής τα οποία όμως πιθανότατα φαίνονται παράλογα για αυτούς που είναι να τα κάνουν.
0: Όπως και να έχει, για να μην το ξεχνούν αυτοί που πρέπει, έχουμε την κινητοποίηση στις 14 του μήνα, έτσι δεν κάνω λάθος την ημερομηνία.
1: Στα 14 του μήνα.
0: Που θα γίνει
1: στο διακοφτό.
0: Στο διακοφτό αυτή τη φορά. Είχαμε στην Πούντα την προηγούμενη. Και από ό,τι ξέρω, υπάρχει και επιτροπή πέρα από τις επιτροπές των κατοίκων και των φορέων που βρίσκονται εδώ και στην Αθήνα που κινεί το θέμα εκεί, έτσι. Που προσπαθεί να το κινητοποιήσει.
1: Και στην Αθήνα και στα Καλάβρητα υπάρχει συντονισμός. Όλοι οι φορείς μπαίνουν κάτω στην ίδια συνάρτηση και πιθανότητα να αποφασίσουν και κλιμάκους των κινητοποιήσεων, ακόμα και με άνοδο στην Αθήνα, να γίνει έτσι πιο δραστικό, να ακουστεί λίγο περισσότερο, να ασχοληθεί και κάποιος περισσότερο. Σίγουρα θα πάρει μεγαλύτερη διαφάση.
0: Ναι, να το λάβουν σοβαρά υπόψη, να καταλάβουν ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα έργο απλά που είχε ένα ζήτημα και σταμάτησε να λειτουργεί. Εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη περιοχή, για μια κοινωνία, μιλάμε για ανθρώπους, για ένα νομό και μια περιφέρεια. Έτσι. Μιλάμε για ιστορικά ζητήματα, κοινωνικά, αν θέλεις, οικονομικά, εγώ θα το πω και πολιτικά. Στο τέλος.
1: Βέβαια.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό ή να υπάρχει μια ανταπόκριση. Γι' αυτό και οι φορείς και οι κάτοικοι μέσα από τους συλλόγους τους και όχι μόνο θα κινητοποιούνται μέχρι ότου λάβουν απαντήσεις.
1: Έτσι.
0: Αυτό βλέπω. Και καλά κάνουν, να σου πω και την αλήθεια, τι άλλο μπορείς να κάνεις. Επιστολές επί των επιστολών είχαμε. Και επιστολές από εδώ και επιστολές από εκεί. Το θέμα είναι να έχουμε πράξεις. Πράξεις. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε, μην νομίζεις.
1: Ενώνεται τη φωνή με όλους μας στη Δυτική Ελλάδα, αφορά τη Δυτική Ελλάδα.
0: Το έχουμε πάρει πατριωτικά το θέμα του Οδοντοτού, γιατί όλη η διαδικασία δεν ήταν από τις πρέπουσες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι κάτοικοι δεν το αφήνουν το θέμα, ούτε οι φορείς. Την Κυριακή, λοιπόν, 14 Ιουνίου, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, στις 12 το μεσημέρι, θα συγκεντρωθούν εκ νέου σε μια διαμαρτυρία για να ζητήσουν όλα αυτά τα μέτρα, άμεσα όμως, σήμερα, αύριο, όχι μετά από πότε, που θα θέσουν σε επαναλειτουργία τον οδοντοτό. Και, εν πάση περιπτώσει, να δώσουν απαντήσεις σε βασικά λογικά ζητήματα. Πότε και πώς. Αυτό είναι το βασικότερο. Λοιπόν, δεν θα το αφήσουμε το θέμα όπως το έχετε καταλάβει. Εδώ θα ερχόμαστε κάθε τόσο και θα το ανασκαλεύουμε λίγο. Λοιπόν, μικρή μουσική διακοπή, επιστρέφω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Έχω εντοπίσει κάποια ζητήματα και θέματα που θεωρώ ότι είναι κοινού ενδιαφέροντος και είναι χρήσιμα προκειμένου να τα γνωρίζουμε. Να ξεκινήσω όμως λίγο από αστυνομικές ειδήσεις, τύπου αστυνομικές, είναι και άλλου τύπου, θα καταλάβετε τι εννοώ. Έχουμε μια επιχείρηση από το ελληνικό FBI, τώρα και το λένε FBI, δεν ξέρω, θα σας πω, αλλά θα το λέμε έτσι για να καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ειδική μονάδα, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να εντοπίσει άτομα που εμπλέκονται σε εγκληματικές οργανώσεις και έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από σήμερα το πρωί λοιπόν έχει ξεκινήσει, νωρίς από ό,τι μαθαίνω, και θα μου πείτε που γίνονται και πώς. Είναι στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας η μία επιχείρηση έξω αυτών. Η μία είναι στην Κοζάνη και η άλλη είναι στο Αγρίνιο. Σας θυμίζω ότι είχαμε τέτοιες επιχειρήσεις την προηγούμενες ημέρες και την προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι στιγμής, τα όσα μπορούμε και εμείς να μαθαίνουμε στις πρώτες πληροφορίες που διαρρέουν στο διαδίκτυο, φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον 39 άτομα και πλάς, δηλαδή, και έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Και μεταξύ των συλληφθέντων, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι είναι ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Έχω καταλάβει ότι τα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων των αγροτών για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο βασικός κορμός αυτών των οργανώσεων. Δηλαδή, ένας ακτινοτρόφος που ήθελε να κάνει δήλωση, που πήγαινε σε ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων και είχαν δημιουργηθεί διάφορα τέτοια κέντρα και στη Δυτική Ελλάδα. Τα είχαμε κουβεντιάσει μια φορά με τους αγρότες, μας τα είχαν πει. Σε αυτά λοιπόν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πήγαιναν για να δηλώσουν. Εκεί γινόταν η πρώτη υποδοχή και ο έλεγχος ουσιαστικά των δικαιολογητικών που έπρεπε να έχει ο παραγωγός, κτηνοτρόφος, για να ενταχθεί στις επιδοτήσεις. Αν εκεί δεν έχεις λοιπόν έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται όλο αυτό, έναν υπάλληλο που τα παίρνει στα χέρια του και τα βλέπει και σου λέει πούντα, αν δεν έχεις εκεί λοιπόν δεν μπορείς να προχωρήσεις. Άρα καταλαβαίνετε γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται άτομα που εμπλέκονται σε αυτά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων στις παράνομες επιδοτήσεις. Το κύκλωμα, αυτό που λέμε το καινούριο τώρα, έτσι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων, είναι ότι είχε καρποθεί τουλάχιστον και περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια από παράνομες επιδοτήσεις. Και είχε και παράνομες φορολογικές δηλώσεις. Είχε φορολογικές παραβάσεις ούτως ή άλλως. Θα μου πείτε, στις φορολογικές παραβάσεις θα κολλήσει. Εδώ είχαν στήσει ολόκληρη οργάνωση για τις παράνομες επιδοτήσεις. Δεν θα κολλήσουν εκεί. Λοιπόν, ένα το ζητούμενο αυτό. Να σας δώσω επίσης πληροφορίες, και θα πρέπει να, όπως έχω ξαναπεί, να ενημερώνετε και τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας ή που είναι μόνοι τους. Για ένα νέο κόλπο, θα το πω όσο πιο απλά μπορώ, που έχουν εντοπίσει και έχουν βρει οι επιτίδοι για να εξαπατούν με μήνυμα στο κινητό. Υπάρχει λοιπόν ένα μήνυμα που έρχεται συνήθως με SMS, με απλό μήνυμα. Φαίνεται να έρχεται από το gov, ξέρετε, το gov.gr, και τι λέει εκεί, σας στέλνει ένα link και σας λέει ότι πρέπει να πατήσετε το link για πληρωμή έπειτα από πρόστιμο που σας έχει υποβληθεί. Λοιπόν, εμφανίζεται εκεί σε αυτό το μήνυμα να σας το έχει στείλει το gov. Είναι παραπλάνηση και αφορά πρόστιμα της τροχέας. Έχετε το νου σας. Υπάρχει ανάρτηση και από την ελληνική αστυνομία για να προστατεύσει τους πολίτες να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα. Ξαναλέω και πάλι, εάν λάβετε με SMS ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έγγραφο που να φαίνεται ότι έχει έρθει από το gov.gr, από τα επίσημα αρχεία, και σας ζητά να πατήσετε σε link ή να δώσετε προσωπικά στοιχεία λογαριασμού ή δικά σας, γιατί υπάρχει ένα πρόστιμο από την τροχέα που εκκρεμεί σε βάρος σας και πρέπει να το εξοφλήσετε, αλλιώς θα έχετε τετραπλασιασμό οφείλου του προστίμου, μην το κάνετε, μην το κάνετε, προσέξτε. Είναι συνήθως, είναι μαρκαρισμένα με μπλε γραμματάκια τα link που σας στέλνουν. Το λέω για αυτούς που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι. Μην πατήσετε, μην κάνετε κλικ. Αφήστε το. Δώστε το σε κάποιον δικό σας που τον εμπιστεύεστε να το δει. Όχι όμως να πατήσει το link. Το ξαναλέω. Μπορεί να γράφει το πρόστιμο, θέλει άμεσο έλεγχο και ότι θα λήξει. Προσέξτε το πολύ καλά να μην το κάνετε και να μην πέσετε θύμα αυτών των επιτίδιων που τι θέλουν να κάνουν. Όταν πατήσετε εκεί θα σας υφαρπάξουν τα προσωπικά σας και τα τραπεζικά σας στοιχεία. Σε καμία περίπτωση δεν πατάμε σύνδεσμο. Δεν καταγορούμε κωδικούς ούτε από το e-banking της τράπεζας είτε από την κάρτα μας. Σε καμία μα καμία περίπτωση. Το λέω και το ξαναλέω.

Και πριν σας αφήσω για το δελτίο ειδήσεων, 2-3 στοιχεία που βλέπω σήμερα στην κορυφή της ειδησιογραφίας και έχουν την αξία τους και αυτά. Διαβάζω στην Εφημερίδα των Συντακτών και σήμερα στο πρωτοσέλιδο της γίνεται αναφορά στον Ταλ Ντίλιαν και ο τίτλος της είναι να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν. Γιατί το επαναφέρω και γιατί σας το λέω? Γιατί είναι ένα αίτημα το οποίο έχει ζητήσει η αντιπολίτευση προκειμένου να καταθέσει το συγκεκριμένο πρόσωπο για το θέμα των υποκλοπών. Υπήρξαν λοιπόν πάρα πολλές αντιδράσεις για το θέμα και το συγκεκριμένο και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ντίλιαν στην εφημερίδα, ότι δηλαδή μόνο σε σώματα ασφαλείας και κυβερνήσεις πωλείται το συγκεκριμένο λογισμικό. Υπάρχει μια προσπάθεια υποβίβασης και υποβάθμισης του θέματος, λέει η αντιπολίτευση από την πλευρά της, και μιλούν για κέρια ερωτήματα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτή τη φορά. Το Υπουργείο Μαξίμου από την πλευρά του απαντώντας επιμένει να παραπέμπει τις αποφάσεις και τις έρευνες που γίνονται από την πλευρά της δικαιοσύνης. Ο κ. Μαρινάκης έκανε δηλώσει για το θέμα αυτό. Είπε ότι όταν μιλάμε για μια υπόθεση που είναι στη δικαιοσύνη, οφείλουμε να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, όπως σεβαστήκαμε και την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Στο ΠΑΣΟΚ πάντως μιλούν για μια εικόνα, την αξιωματική αντιπολίτευση, που εκθέτει αναπανόρθωτα την κυβέρνηση. Εκτιμούν ότι δείχνει προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΕΠ για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Υπήρξαν και δηλώσεις από τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο. Είπε ότι όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη ο Πρωθυπουργός εμποδίζει τη διερεύνηση του σκανδάλου και επιβαρύνει τη θέση του. Η χώρα, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, δεν αντέχει να έχει έναν εκβιαζόμενο Πρωθυπουργό. Έκανε λόγο και για την εισαγγελία του Άριου Πάγου, που δεν πρέπει να μένει αδρανής. Για πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του. Στην ίδια περίπου αναφορά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, για παράδειγμα, επισήμενε για μία ακόμη φορά ότι αυτό που ο κόσμος έχει τούμπανο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει κρυφό καμάρι. Μάλιστα. Είπαν και άλλα πολλά. Και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπάρχει το ερώτημα αν στη χώρα υπάρχουν ακόμη θεσμοί δικαιοσύνη και βουλή. Το ελάχιστο για τις επόμενες ημέρες αναφέρουν από την Ελλάς που θα έπρεπε να γίνει η κλήση του Ταλ Ντίλιαν για να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το από ποιους αγόρασε το συγκεκριμένο λογισμικό. Λοιπόν, θα σταματήσω κάπου εδώ, θα επιστρέψω λίγο αργότερα, δηλαδή μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει κατόπιν από το Air News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μαζί. Θα κοιτάμε συχνά πυκνά και τις τελευταίες εξελίξεις στην επικαιρότητα. Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με τις ελλείψεις προσωπικού στις υποδομές που αφορούν τις δυνάμεις ασφαλείας και μιλώ και για την αστυνομία, αλλά και για την πυροσβεστική και γενικότερα για τις μεταθέσεις που γίνονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της κάθε περιοχής, οι κάθε αυτού ανάγκες. Λοιπόν, και για την παρέμβαση στα θέματα παραβατικότητας θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, με αφορμή ένα φυλάδιο που έχει κυκλοφορήσει από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε λίγο όλα αυτά, μετά το δελτίο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις, ενώ έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, είπε χαρακτηριστικά, η ιστορία φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, πρέπει να περιμένουμε και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό αυτού του πορίσματος, γιατί δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Πριν από λίγο την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία του και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση, την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό, ώστε να μην υπάρξει, όπως είπε, νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ όλων μας να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κάνουν παιχνίδια με την έδρα, σημείωσε. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Οποιαδήποτε απόφαση που θα ληφθεί στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, αν δεν υλοποιηθεί, πάλι στα ίδια θα βρεθούμε, εκτίμησε η βουλευτής. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα κινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί και ΕΣΜ στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανήλικων χθες βράδυ στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. 7 νεκροί από ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο σε μια περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά την επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος τραυματίστηκαν επίσης 11 άτομα.
0: Ο καιρός.
1: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και εδώ είμαστε και εμείς μετά το Δελτίο Ειδήσεων, όπως είπαμε και νωρίτερα. Είναι σε εξέλιξη, μαθαίνουμε και διαβάζουμε για μια ακόμη φορά αυτή η επιχείρηση που σας είπα ξεκινώντας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Έχουμε συλλήψεις ήδη, αλλά νομίζω ότι θα δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις μέσα στην ημέρα. Ευελπιστούμε τουλάχιστον. Λοιπόν, θα δούμε και κάποια άλλα θέματα που μας έρχονται από την ειδησιογραφία σήμερα. Λοιπόν, σας είπα για αυτό το θέμα. Η οικονομική επιχείρηση, η αστυνομική μάλλον επιχείρηση με τις συλλήψεις που σας είπα λίγο πριν, για τη χαρτογράφηση θέλω να σας πω, να μην το ξεχάσω. Για το θέμα των επιδομάτων, μια καλή ώρα που λέμε, έρχεται λέει το Υπουργείο, το αρμόδιο, και θα φτιάξει ένα μητρό επιδομάτων και παροχών. Θα χαρτογραφήσει λέει όλους τους δικαιούχους των επιδομάτων που είναι περίπου λέει 1.150.000 άτομα. Μέσα στο καλοκαίρι θα το κάνουν αυτά. Είναι τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Οικονομικών. Θα φτιάξουν λέει ένα εθνικό μητρό επιδομάτων και παροχών. Γιατί το κάνουν αυτό και τι θέλουν να επιτύχουν? Στόχος του Υπουργείου λέει είναι η χαρτογράφηση των παροχών και η αποκατάσταση της δικαιοσύνης στη διανομή τους. Θέλουν λέει, να εξηγιάνουν το σύστημα που λειτουργεί χωρίς καμία σαφήνεια για χρόνια, με επικαλύψεις και χρήματα να καταλήγουν σε μη δικαιούχους. Τα επιδόματα λέει με αυτή την αναδιαμόρφωση και αναμόρφωση του πλαισίου θα φτάσουν σε αυτούς που τα έχουν πραγματική ανάγκη για να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή. Ο στόχος λοιπόν των αλλαγών σε ό,τι έχει να κάνει με τα επιδόματα είναι η χαρτογράφηση όλων που δίνονται από το δημόσιο τομέα. Θα δοθούν λοιπόν τα στοιχεία που υπάρχουν, μετά θα προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός σχεδίου με διατάξεις για να δημιουργηθεί και ένα ηλεκτρονικό εθνικό μητρό επιδομάτων και παροχών, υπό το Υπουργείο Οικονομικών θα είναι αυτό. Θα υπάρχει και ένα συντονισμός λέει για να εξουσιοδοτεί τον νόμο που θα ψηφιστεί και θα έρθει και νόμος επί τούτου. Για να αναπτυχθεί τελικώς το ηλεκτρονικό μητρό. Σήμερα, πάντως, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, το δημόσιο δεν γνωρίζει πόσα επιδόματα μπορεί να παίρνει ένα φυσικό πρόσωπο. Δεν ξέρει δηλαδή πόσα επιδόματα παίρνει ένας άνθρωπος, γιατί δεν διασυνδέονται ανάμεσά τους οι πλατφόρμες των φορέων. Φανταστείτε, η μία πλατφόρμα που μπαίνει για το Full Pass, η μία πάλι πλατφόρμα που μπαίνει για το Market Pass, αυτά λέει δεν συνδέονται. Παράδειγμα, σας είπα, αυτά δεν συνδέονται μεταξύ τους. Οπότε λοιπόν δεν ξέρει λέει, το δημόσιο ένα πρόσωπο πόσες παροχές έχει, πόσα επιδόματα παίρνει, μπορεί να παίρνει από εδώ, από εκεί. Γενικά δεν έχει εικόνα των επιδομάτων που δίδονται. Ελάτε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει ούτε και να τα ελέγξει. Υπάρχει λέει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που παίρνει 2-3 διαφορετικά επιδόματα, ενώ κανένα από αυτά δεν λαμβάνεται υπόψη σε εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, τι θέλω να πω, βγαίνει ένα επίδομα και λέει έχετε αυτό το εισόδημα και παίρνετε αυτό το επίδομα. Δεν εξετάζει, γιατί δεν μπορεί να διασυνδεθεί αν έχετε ήδη πάρει άλλο επίδομα ίδιου τύπου. Καταλάβατε. Μια οικογένεια δηλαδή μπορεί να παίρνει επίδομα τέκνων, μπορεί να παίρνει αναπηρικό, μπορεί να παίρνει στεγαστικό, μπορεί να παίρνει και ανεργίας. Εφόσον στο καθένα ξεχωριστά πληρεί τις προϋποθέσεις, μπορεί να παίρνει επίδομα τέκνων, μπορεί να παίρνει αναπηρικό, μπορεί να παίρνει στεγαστικό, μπορεί να παίρνει και ανεργίας. Εφόσον στο καθένα ξεχωριστά πληρεί τις προϋποθέσεις.

χιονιόμαστε καλή ώρα, ο ΠΚΠ και άλλοι πάρα πολλοί φορείς. Ανάμεσα λοιπόν στα δεκάδες δικαιώματα που χορηγούνται, τι να σου πω, είναι τόσα πολλά, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν παίρνουν καθόλου. Των τέκνων, το στέγασης, το θέρμανσης, υπάρχει επίδομα αναδοχής για τις ανάδοχες οικογένειες, το φοιτητικό επίδομα, το εξωιδρυματικό για θέματα παραπληγίας κλπ, το μητρότητας, το επίδομα για κινητικότητα, υπάρχει ένα ειδικό εποχικό επίδομα που δίδεται σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, υπάρχει επίδομα διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις, επίδομα μακροχρόνιας ενεργείας, τι άλλο. Διαμονή σε παιδικές κατασκηνώσεις, αγροτικές επιδοτήσεις, επιδότηση λογαριασμών της ΔΕΗ κλπ. Μπορεί να είναι και περισσότερα. Εγώ αυτά βρήκα, αυτά σας λέω. Δεν μπορεί λοιπόν το κράτος, το δημόσιο, τόσα χρόνια που δίνει τα επιδόματα και τώρα που μιλάμε, να κάνει διασταύρωση αυτών των επιδομάτων με αποτέλεσμα άνθρωποι που δεν τα δικαιούνται να λαμβάνουν 2 και 3 και 4 επιδόματα και άλλοι που προφανώς θα έχουν ανάγκη να μην μπορούν να πάρουν ούτε ένα. Αυτά στο ελληνικό κράτος. Επιστρέφω.

Και επειδή λέγαμε για τα επιδόματα και θέλω να δίνω ολοκληρωμένες αναφορές επί των θεμάτων, για τον ΟΠΕΚΑ που λέγαμε, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι ένας δημόσιος φορέας που υλοποιεί πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης. Τώρα, επειδή λέγαμε λίγο πριν για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση, να σας πω ότι μέχρι τέλος του Ιουνίου θα πληρωθούν επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους και νομίζω πέφτει από την προηγούμενη, το απόγευμα, από 29 το απόγευμα. Το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα αναπηρικά, το επίδομα των ομογενών, η σύνταξη των ανασφαλίστων, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων όπου έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας, το επίδομα γέννησης, υπάρχει ένα επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τα προστατευόμενα τέκνα, η ευάλωτη οφειλέτης, υπάρχει επίδομα ευάλωτων οφειλετών, δεν το ήξερα. Τα επιδόματα αναδοχής, η επαγγελματική αναδοχή και το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας. Στην Αλβανία είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, να μην ξεχάσω αυτό που με ρωτάτε πάρα πολύ και από χθες για το επίδομα το έκτακτο του παιδιού μέχρι τις 30 Ιουνίου. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχουν γίνει από την ελληνική πολιτεία, είναι 150 ευρώ ανά παιδί προστατευόμενο μέλος κλπ. Θα ληφθεί υπόψη όμως το εισόδημα το οικογενειακό του φορολογικού έτους του 24, γιατί το 25 δεν το έχουμε υποβάλει ακόμη. Οπότε λοιπόν στην τελευταία της φορολογική δήλωση βλέπω εδώ τι λέει, ναι, υπάρχουν κάποια όρια. Ναι, μπας περιπτώσει. Αυτό θα γίνει, λέει, μέχρι τέλος του Ιουνίου. Είναι καινούργιο αυτό και είναι έκτακτο. Αφορά το κάθε παιδί. Τώρα με 150, τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσω. Θα επιστρέψω με την αναφορά που κάναμε σε θέματα που είχαμε

0: ξεκινήσει την εκπομπή σήμερα. Έχουμε ξαναμιλήσει εδώ με εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας και από την Ελληνική Αστυνομία, γιατί είδα και μια επιστολή τους που μιλούν για τις μετακινήσεις. Και έχουμε και τις παρεμβάσεις από την πλευρά των πυροσβεστών, αυτού του σώματος. Και επειδή λοιπόν και πολύ πρόσφατα είδα παρεμβάσεις που έχουν γίνει για το θέμα αυτό, θα μου πείτε, γίνεται κάθε χρόνο, ναι, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τα θέσουμε επιτάπητο στα ζητήματα και την μείωση του αριθμού των πυροσβεστών, για παράδειγμα, που είναι στην Αχαΐα, για να ξεκινήσω από εκεί, που θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες μιας περιοχής που στο παρελθόν και βάσει στατιστικών στοιχείων έχει δείξει ότι έχει εκδηλώσεις πυρκαγιάς και πολλές φορές επικίνδυνες εκδηλώσεις πυρκαγιάς και σε ορεινό και ημιορεινό και αστικό όγκο. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό να το δούμε το θέμα αυτό. Αλλά δεν θα το κάνω εγώ μόνο, γιατί είναι σημαντικό. Θα καλημερίσω μαζί σας τον εκπρόσωπο των πυροσβεστών από την Αχαΐα, τον κύριο Βασίλη Φερτάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Φερτάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδούλα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Εγώ θα περίμενα μετά τις τελευταίες πυρκαγιές που είχαμε και στην περιοχή της Αχαΐας και στην Πάτρα και τις υποσχέσεις που είχαν ακουστεί να έχουν ενισχυθεί κατά τι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Εντάξει, όχι μόνο της Αχαΐας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση του νομού το συγκεκριμένο για τον οποίο μιλάμε. Είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τις παρεμβάσεις των σωματείων σας, δεν έχουμε όχι ενίσχυση, αλλά έχουμε και αφαίρεση προσωπικού. Μεταφορές, μεταθέσεις, τι έχετε?
1: Έτσι ακριβώς. Όχι μόνο ενίσχυση δεν έχουμε, εδώ έχουμε πλήρη αποδόμηση και επιχειρησιακή επαξίωση. Πολύ σωστά είπατε ότι τα τελευταία γεγονότα, δείτε τι έγινε πέρυσι, δείτε τι έγινε πρόπερσι. Μην πάμε πολύ πίσω. Θα δούμε τα δύο τελευταία χρόνια. Αν πάμε πολύ πίσω, θα κλαίμε όλοι. Να δούμε τα τελευταία χρόνια. Μεγάλες πυρκαγιές, δασικές, μπήκαν στον αστικό ιστό. Και αντί λοιπόν αυτό να γίνει μάθημα, το πάθημα, και να ενισχυθεί, αναδείξαμε την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ακόμη σταθμού με παράλληλη ενίσχυση των υπηρεσιών του νομού. Δεν αναδείξαμε τυχαία, δεν το αναδεικνύουμε τυχαία όλα τα χρόνια. Αναδεικνύουμε γιατί υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν αυτά τα μεγάλα συμβάντα. Ήρθε το Υπουργείο το ίδιο με τους νέους επικυρωποιημένους δασικούς χάρτες στο προηγούμενο διάστημα που μας επιβεβαίωσε πλήρως, λέει, η ΑΧΑΗ είναι σε υψηλή επικινδυνότητα. Και όλοι περιμέναμε, αναδεικνύοντας όλα αυτά τα ζητήματα, να δημιουργηθεί ο περιβόητος μάχημος επιπλέον σταθμός στην τρίτη πληθυσμιακά πόλη της χώρας μας. Μεγάλη αναγκαιότητα που θα μας έδινε δυνατότητες επιχειρησιακές, όχι μόνο για τον νομό, αλλά ευρύτερα και για την περιφέρεια, και να ενισχυθούν και οι υπηρεσίες. Ανταυτού, τι είδαμε, 36 πυροσβέστες όλων των βαθμίδων να φεύγουν από τον νομό με μετάθεση. Κάποιοι ήδη έχουν φύγει, φεύγουν τώρα. Μιλάμε
0: 36 συνάδελφοί σας απομακρύνονται από την Αχαΐα για να πάνε πού?
1: Με μετάθεση σε άλλες, σε νησιά, να πάνε και σε υπηρεσίες, σε νομούς της επικράτειας, όπως της υπηρετικής χώρας, όπως τη Λακωνία. Πάει σημαντικός αριθμός πυροσβεστών στη Λακωνία. Λοιπόν, και στις νησιωτικές περιοχές. Κάποιοι βρίσκονται ήδη σε φιλοπορία, δηλαδή από τον πρώτο σταθμό ήδη, μέσα στον Ιούνιο μέχρι τις 10 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει πρώτοι 5 από τους συνολικά 12 μαζί με τη Χαλανδρίτσα που θα φύγουν. Η ΕΜΑΚ δίπλα μας με έδρα την Πάτρα,
0: γιατί ΕΜΑΚ
1: δεν είναι της Πάτρας, η έκτη ΕΜΑΚ είναι με έδρα την Πάτρα. Στην ΕΜΑΚ όλοι και όλοι υπηρετούσαν 28 συναδελφοί μου, 28 πυροσβέστες. Έλειπαν από τους 28. Από αυτούς τους 28 λοιπόν μετατίθονται 11.
0: 28 μείον 11, δηλαδή πώς θα μείνουν εκεί?
1: Ναι, 17.
0: Ναι, εντάξει, η ξέρω πώς θα μείνουν, αλλά θέλω να πω ότι δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει η υπηρεσία.
1: Η ΕΜΑΚ είναι μια ειδική μονάδα. Βέβαια. Μια ειδική επιχειρησιακή μονάδα που δεν καλύπτει μόνο την περιοχή, την περιφέρεια δικιά μας, καλύπτει πέραν από τρεις περιφέρειες επιχειρησιακά σε έκταση. Μιλάμε για ένα πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό, με σχολεία εκπαίδευση συνεχόμενα, με τεράστιες επιτυχίες. Αν λοιπόν από αυτή τη μονάδα διώξει 11 έμπειρα εκπαιδευμένα στελέχη, τότε λοιπόν αυτή τη μονάδα την ισοπεδώνεις επιχειρησιακά. Τα όποια μπαλώματα επιχειρήσεις συνέχεια για ενίσχυση, πάλι η επιχειρησιακή ισορροπία σε αυτή τη μονάδα δεν θα επανέλθει. Μιλάμε για τη βιτρίνα, μιλάμε για το στολίδι, το επιχειρησιακό του πυροσβεστικού σώματος.
0: Το οποίο πρέπει να πω συμπληρωματικά, ότι δεν πηγαίνει μόνο στις πυρκαγιές η ΕΜΑΚ, καλύπτει και άλλα περιστατικά. Οπουδήποτε
1: χρειαστεί. Ειδικά συμβάντα. Ειδική μονάδα αντιμετώπιση καταστροφών. Για τα πάντα όλα και τα ιδιαίτερα, ειδικά και μεγάλα συμβάντα, μιλάμε για σεισμούς, ναι, μιλάμε για διάφορο τέτοιου τύπου ειδικών συμβάντων. Και μια περιοχή όπως η δικιά μας έχει βγάλει κατά το παρελθόν τέτοια συμβάντα και έχουμε και τεράστιες επιτυχίες, γιατί είμαστε τυχεροί που είχαμε τη μονάδα αυτή. Αυτή τη μονάδα λοιπόν την ισοπεδώνουν επιχειρησιακά. Αυτή η μονάδα λοιπόν εφ' εξής θα λειτουργεί επί της ουσίας στα χαρτιά, γιατί στην πράξη επιχειρησιακά θα είναι αποδυναμωμένη πλήρως. Λοιπόν, αυτά έκαναν και αυτή είναι τεράστια ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας πρωτίστως, γιατί έπρεπε να έχει προχωρήσει με πολιτικές αποφάσεις και στη δημιουργία του σταθμού και στην αλλαγή του οργανογράμματος που φανάζουμε τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να κάνει κατανομή
0: με οργανόγραμμα
1: του παρελθόντος, έτσι, περασμένων δεκαετιών. Αυτά λοιπόν είναι πολιτικές αποφάσεις, άρα τεράστια ευθύνη έχει η πολιτική ηγεσία, το αναδείξαμε σε όλους τους φορείς. Έγινε και τι δεν έγινε το προηγούμενο διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Υποσχέσεις λάβαμε, επικοινωνιακό παιχνίδι έγινε από πλευράς τους, το αποτέλεσμα μαρτυρά όμως την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
1: η υπερασφάλεια και η υπεροπροστασία τίθεται εν αμφιβόλο. Οποιοδήποτε επιχειρησιακό σχεδιασμό και να επιχειρήσουν να εφαρμοστεί, θα τον εφαρμόσουν σε βάρος στις πλάτες των λίγων, μεγαλωμένων, ταλαιπωρημένων, υποβαθμισμένων και απλήρωτων πυροσβεστών. Συνεχίζουν να κάνουν στη χειρότερη τους μορφή πλέον.
0: Οπότε λοιπόν εγώ βλέπω εδώ έναν αποδεκατισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων στην Αχαΐα. Και όχι μόνο δεν ήρθε ο σταθμός ο επιπλέον που περιμέναμε για την Πάτρα, όχι μόνο αυτό, μείον 36 άτομα μου είπατε και το χειρότερο, μεταξύ άλλων δηλαδή, για να μην το πω ότι είναι το χειρότερο, η μείωση του αριθμού των ανδρών στην ΕΜΑΚ.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και στον πρώτο συνολικά θα αποχωρήσουν 12.
0: Μείον 12 στον πρώτο.
1: Η πρώτη,
0: να ρωτήσω κάτι, ξέρετε.
1: 10 από τον πρώτο και 2 από τον δεύτερο.
0: Προσπαθώ να καταλάβω
1: αυτές
0: τις αποφάσεις των μεταθέσεων, των αλλαγών, όλα αυτά. Ποιος είναι αυτός ο οποίος υπογράφει αυτές τις αποφάσεις και τις λαμβάνει? Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση της περιοχής, έχει γνώση.
1: Του σώματος.
0: Δεν ξέρει.
1: Έτσι, το υπηρεσιακό συμβούλιο για του αρχηγού του υπηρεσιακού σώματος.
0: Δεν ξέρει το αρχηγείο ότι δύο φορές η Πάτρα πήγε να καεί. Δεν το ξέρει.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό? Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Αυτά που λέει η πολιτική ηγεσία, ότι έχουμε τον περισσότερο κόσμο από ποτέ, δεν αποδεικνύεται. Εμείς λέμε την αλήθεια αυτή, κοιτάνε νούμερα και χαρτιά. Η αναγκαιότητα της κάθε περιοχής είναι διαφορετική. Συνεπώς λοιπόν, εφόσον δεν παίρνει τον κόσμο που πρέπει να έχει το πυροσβεστικό σώμα στις περιοχές που πρέπει να έχει με επιχειρησιακά αντικειμενικά κριτήρια,
0: σωστά,
1: τότε λοιπόν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Όταν έρχεται η ώρα των μεταθέσεων, παίρνει και από εκεί που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για να καλύψεις και άλλες περιοχές που και εκεί λείπει κόσμος.
0: Και τις αφήνεις εκτεθειμένες.
1: Λοιπόν, γι' αυτό έτσι ακριβώς.
0: Και γι' αυτό ξεκίνησα
1: και λέω ότι αυτό ξεκινάει η τεράστια ευθύνη από την πολιτική ηγεσία. Και δεν έχει τώρα καμία δικαιολογία ότι δεν γνώριζα και δεν ξέραμε. Κυβερνάνε από το 2019.
0: Δεν νομίζω ότι αυτά που λέμε τώρα εδώ δεν τα έχετε μεταφέρει εκεί που πρέπει, είμαι σίγουρη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Από το 2019 που είναι στην κυβέρνηση.
0: Και αυτό με το οργανόγραμμα είναι πολύ σημαντικό, κύριε Φερτάκη. Δεν μπορεί ένα οργανόγραμμα να στηρίζεται σε παρελθόντα έτη και να μην αναδιαμορφώνεται και να αλλάζει κάθε φορά με τις καινούργιες συνθήκες που έχουμε. Είτε καιρικές είναι αυτές, είτε γεωμορφολογικές. Δεν είναι τα ίδια. Και αυτό που επίσης βλέπω εδώ όσον αφορά τις περιοχές οι οποίες τίθενται σε κίνδυνο και μεταφέρουν από την Αχαΐα πυροσβέστες για να τους πάνε κάπου αλλού, εγώ δεν αμφισβητώ την επικινδυνότητα όλων των περιοχών. Αλλά όταν βγάζεις ένα χάρτη επικινδυνότητας το καλοκαίρι, ξέρετε, το αρχηγείο βγάζει ένα χάρτη επικινδυνότητας με κόκκινες, πορτοκαλί περιοχές. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σε αυτές που κοκκινίζουν συνήθως τις περιοχές, δεν μπορεί να παίρνεις ανθρώπους.
1: Η Δυτική Ελλάδα είναι πρώτη.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Η Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα είναι πρώτη. Ναι. Και ήρθαν το προηγούμενο διάστημα του χειμώνα, λίγο πριν βγει το έτος το προηγούμενο, και επικαιροποίησαν τους δασικούς χάρτες. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Εποχικής Προστασίας το έκανε.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν λέει για την επικινδυνότητα του κάθε νομού. Την Αχαΐα την έχει στην πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Και έρχεται λοιπόν. Και κάνουν αυτά τα πράγματα έρχονται. Γι' αυτό λέω ότι αυτά πρωτίστως είναι πολιτικές αποφάσεις, γιατί από το 2019 που είναι στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά έχουν αναδειχθεί, όλα αυτά τα γνωρίζουν και χάθηκαν όλο αυτό το διάστημα από το 2019 μέχρι σήμερα στο νομό Αχαΐας 132 θέσεις, κυρία Παπαδούλα, πυροσβεστών πρώτης γραμμής. στο οργανόγραμμα. Σε αυτό το παλιό, το παλαιϊκό οργανόγραμμα. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν γιατί δεν έκαναν στοχευμένες προσλήψεις μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού και να τους πάνε, να τους φέρουν στην περιοχή που έχουν επιχειρησιακές ανάγκες. Όπως τις περιοχές τις δικές μας, όπως τη Δυτική Ελλάδα, όπως την Αχαΐα, όπως τη Δυτική Ελλάδα, τα προβλήματα που αναδεικνύουμε.
0: Λοιπόν, οι επιχειρησιακές ανάγκες, εγώ νομίζω ότι είναι η βασική λέξη όλων αυτών που λέμε. Και αν αυτό λαμβανόταν υπόψη από οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν ξέρω πώς, τι και γιατί.
1: Και από οποιοδήποτε. Και από οποιοδήποτε.
0: Ναι, και από οποιοδήποτε αρχηγείο.
1: Γιατί όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και το αρχηγείο προωθεί τα αιτήματα στην πολιτική ηγεσία.
1: Βεβαίως,
0: εγώ θα σταθώ και εκεί λίγο, γιατί δεν μπορεί να μην ξέρει το αρχηγείο τι γίνεται. Έτσι, ακριβώς.
1: Η φυσική ηγεσία θα έπρεπε για αυτές τις περιοχές να έχει κάνει τεράστια προσπάθεια.
0: Σωστά.
1: Και όχι να κάνει τον ενδιάμεσο και να εφαρμόζει αυτά που τους λένε από πάνω.
0: Αυτό πάντως
1: θα έπρεπε να έχει βγει μπροστά και να έχει ασκήσει, ας το πούμε, ασφιχτικές πιέσεις.
0: Ναι, τουλάχιστον ως προς τις επιχειρησιακές ανάγκες, θα ξαναπώ πάλι, γιατί εκεί υποστηρίζεται. Και αυτό που κουβεντιάζουμε σήμερα, εγώ το θυμάμαι σχεδόν κάθε χρόνο, αρχή της θερινής σεζόν, να έχουμε ζητήματα τέτοια, να έχουμε μεταθέσεις. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση, αν κρίνω από τον αριθμό. Δεν θυμάμαι τόσες πολλές μετακινήσεις.
1: Όταν εμείς τα αναδεικνύουμε, τα λέμε κάθε χρόνο και όλο το προηγούμενο διάστημα του χρόνου, πριν την επόμενη αντιπυρική περίοδο. Και όλα αυτά. Για όλα αυτά λαμβάνουν υποσχέσεις, ευχολόγια και τα βάζουν κάτω από το χάλι. Mm-hmm. Το πρόβλημα διωγγώθηκε πλέον σε υπέρτατο βαθμό και να τα αποτελέσματα.
0: Ξέρετε ποιο είναι το τικ που κάνει την επιτυχία μιας πολιτικής ηγεσίας ή φυσικής? Είναι το να διατηρεί την επιχειρησιακή ισορροπία. Όταν λαμβάνει υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες, μπορεί να διατηρήσει και πάρει τις αποφάσεις. Τις σωστές και αναγκαίες επιχειρησιακές ισορροπίες. Και ξέρετε, τώρα που το είπαμε, δεν είστε μόνο εσείς οι πυροσβέστες που έχετε κάνει τις παρεμβάσεις σας και επισημαίνετε την επικινδυνότητα όλων αυτών των αποφάσεων και της υποστελέχωσης. Το έχει κάνει και η Ένωση Αξιωματικών Δυτικής Ελλάδας, η Ελληνική Αστυνομία. Έχουν στείλει και επιστολή στον αρχηγό τους και ζητούν στις μετακινήσεις να διατηρούνται αυτές οι ισορροπίες. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι είναι γενικότερο θέμα πολιτικό, επιχειρησιακό και αφορά όλα τα σώματα ασφαλείας στην προκειμένη περίπτωση.
1: Άκουσα χθες πάνω σε αυτό που λέτε και τον πρόεδρο των αστυνομικών Αχαΐας, τον κύριο Αγγελόπουλο, τον αγαπητό συνάδελφο.
0: Έχουμε μιλήσει μαζί
1: του για το θέμα. Ήμουνα και εγώ καλεσμένος λίγο πριν και έλεγα για αυτό ακριβώς το θέμα που κουβεντιάζουμε μαζί και λίγο μετά ο κύριος Αγγελόπουλος για τα δικά τους προβλήματα. Και εκεί διαπίστωσα ότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και για την ελληνική αστυνομία βεβαίως.
0: Έτσι, γιατί και η αστυνομία έχει να καλύψει το θέμα τάξης, έχει αυτοκινητοδρόμους στην αρμοδιότητά της, έχει χίλια δύο πράγματα. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπατε, στις επιχειρησιακές ανάγκες, στην επιχειρησιακή ισορροπία που πρέπει να τηρείται. Έχουν τη γνώση οι υπεύθυνοι και αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις και δεν μπορούν να αποδυναμώνουν την τρίτη πόλη, την περιοχή της Ελλάδας, με όλο αυτό τον αριθμό επικινδυνότητας που υπάρχει και γενικά τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως επικίνδυνη για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας. Ελπίζω να λάβουν σοβαρά υπόψη τις παρεμβάσεις αυτές και υπεύθυνοι της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φερτάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτά από την περιοχή, μάλλον και από την αναφορά του θέματος για τις ελλείψεις που υπάρχουν λόγω των μετακινήσεων στα σώματα ασφαλείας. Και το πυροσβεστικό σώμα έχει ζητήματα και η Ένωση Αστυνομικών Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στη Δυτική Ελλάδα έχει κάνει μια παρέμβαση στο αρχηγείο προκειμένου να διατηρείται αυτή η επιχειρησιακή ισορροπία που λέγαμε λίγο πριν. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να διατηρηθεί, να επιτευχθεί μάλλον αυτή η επιχειρησιακή ισορροπία βάσει των επιχειρησιακών αναγκών. Και ελπίζουμε να είναι αχρίαστα όλα αυτά που λέμε. Να μην χρειαστεί καμία παρέμβαση κανένας σώματος, είτε πυροσβεστικού είτε αστυνομικού, αλλά καλό είναι να υπάρχουν εκεί, να έχουμε την πρόληψη στο νου μας και να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Νομίζω ότι η πρόληψη σε πάρα πολλά ζητήματα άπτεται, όπως και στο επόμενο, στο οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Για να το κάνω όμως αυτό και με αφορμή ένα ενημερωτικό φυλάδιο για την παραβατικότητα την νεανική, που έχει ήδη βγει και έχει κυκλοφορήσει, θα το έχετε δει κάποιοι από εσάς. Θα καλημερίσω μαζί σας την υπεύθυνη αντιπεριφερειάρχη κοινωνικής πολιτικής, την κυρία Ντάτσικα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Είναι ένα τρίπτυχο φυλάδιο αυτό, έτσι. Και από ό,τι είδα στην πρώτη εικόνα, δεν έχω ξανακούσει άλλη φορά να κυκλοφορεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά και ήταν δική σας η πρωτοβουλία, από ό,τι μαθαίνω.
1: Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έχει να κάνει με τη συνεργασία όλων εδώ των συνεργατών και υπαλλήλων της δικής μας Διευθύνσης Κοινωνικής Μέρημνας. Mm-hmm. Και γίνεται μέσα από το θεσμικό εργαλείο που διαθέτει η περιφέρειά μας, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης. Πήραμε αυτή την απόφαση κατόπιν, όπως όλοι γνωρίζουμε, ότι όλο αυτό το διάστημα και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξητική τάση στα περιστατικά της βίας, νεανικής, του σχολικού εφοβισμού, και είδαμε μεγάλες παραβατικές συμπεριφορές των παιδιών και στο σχολείο αλλά και γενικά έξω στην κοινωνία. Και είδαμε ότι ήταν αναγκαίο να συνεργαστούμε και με την εκπαίδευση, την εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να καταφέρουμε να φανούμε χρήσιμοι και εμείς μέσα από τους στόχους, το σύνολο που έχει η περιφέρεια βάλει για την ενίσχυση και την πρόληψη της κοινωνικής προστασίας και της έγκαιρης παρέμβασης στα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και τους νέους. Υλοποιήσαμε και εκδώσαμε αυτό το τρίπτυχο φυλάδιο, όπως είδατε, το οποίο περιλαμβάνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές της παιδικής και νεανικής παραβατικότητας, τα αίτια, τους παράγοντες του κινδύνου, τα προειδοποιητικά σημάδια τα οποία δεν πρέπει να αγνοούν οι γονείς, οδηγίες πρόληψης για γονείς και εκπαιδευτικούς. Καθώς και στην τελευταία σελίδα, εάν δείτε, έχει κάποιες διαθέσιμες γραμμές βοήθειας και υπηρεσίες υποστήριξης για παιδιά, αφήβους και οικογένειες.
0: Πού μπορεί να απευθυνθεί δηλαδή? Άρα έχετε πιάσει το θέμα, από ό,τι βλέπω, κυρία Ντάτσικα, από την αρχή του, δηλαδή από τον εντοπισμό του, από τα σημάδια,
1: από τα
0: τις αιτίες,
1: ναι,
0: και φτάνετε και στις οδηγίες, αλλά και στους φορείς που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος. Είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν πού είναι, προς τα πού να κατευθυνθούν, από πού να ζητήσουν καθοδήγηση, από πού να ζητήσουν βοήθεια. Είναι,
1: ναι,
0: πολύ,
1: είναι
0: σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, γιατί εάν το δείτε, είναι ένα πολύ όμορφο φυλάδιο, είναι πολύ ενημερωτικό και επί της ουσίας θα βοηθήσει πάρα πολύ τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς μας, όταν βλέπουν ένα παιδί να μπορούν να ξεχωρίσουν τα σημάδια που μπορεί να προκύψουν στην πορεία και να το παιδί αυτό να εκφράσει μια παραβατικότητα, να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό στο παιδί. Αν δείτε στη δεύτερη σελίδα, έχει τις αιτίες, οι οποίες η πρώτη είναι η οικογένεια, είναι οι δυσκολίες επικοινωνίας που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, είναι οι συγκρούσεις που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, είναι η παραμέληση και η έλλειψη ορίων που βάζουμε εμείς οι γονείς στα παιδιά. Μετά έχει το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Σωστά.
1: Βλέπουμε την έκθεση σε ένα βίαιο περιεχόμενο. Βλέπουμε μικρά παιδιά από 8 ετών να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και να παίζουν πολεμικές τέχνες, να σκοτώνουν και να ανεβαίνουν level με τον αριθμό των αυτών που σκοτώνουν. Ένα τέτοιο παιδί αναπτύσσει συναισθήματα πολεμικά. Θα πάει στο σχολείο και θα χτυπήσει το συμμαθητή του. Μετά έχουμε τις επικίνδυνες και διαδικτυακές ομάδες.
2: τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
0: Αυτά που βλέπουμε και ακούμε συχνά πυκνά από τα περιστατικά παραβατικότητας και βίας.
2: Και βίας. Μετά έχουμε τις παρέες και το κοινωνικό περιβάλλον. Όλα αυτά είναι αιτίες. Είναι η πίεση συνομιλίκων. Είναι η ανάγκη αποδοχής και ένταξης. Και καταλήγουμε και στο σχολείο. Μια σχολική αποτυχία ενός παιδιού, η εγκατάλειψη, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι εμπειρίες εκφοβισμού, όλα αυτά είναι αιτίες που ένα παιδί μπορεί να αρχίσει και να συμπεριφέρεται παραβατικά και μέσα στην οικογένεια αλλά και ιδιαίτερα στο σχολείο και στις παρέες του έξω από το σχολείο.
0: Άρα πολύ ορθά είπα ότι αυτό το τρίπτυχο περιέχει τα πάντα από την αρχή μέχρι το τέλος, όλες τις γνώσεις, γιατί η γνώση είναι αυτή που θα δώσει τη δύναμη και τη βοήθεια που πρέπει πρωτίστως σε ένα γονιό, σε ένα παιδί, προκειμένου να το δει από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι σημαντικότατο αυτό. Να ρωτήσω, μόνο σε έντυπη μορφή είναι το φυλάδιο, μπορεί και σε ηλεκτρονική μορφή κάποιος να το δει?
2: Ναι, βεβαίως. Και θα διανεμηθεί και σε τρεις περιφερειακές ενότητες. Σε συνεργασία με την δευτεροβάθμια, διότι ένα παιδί τελειώνοντας το δημοτικό μπαίνει σε ένα άλλο στάδιο,
0: άλλο περιβάλλον, σωστά.
2: Σε ένα άλλο περιβάλλον, με άλλες προκλήσεις, και εκεί πρέπει και το παιδί και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να αρχίσουν να ενημερώνονται και να λαμβάνουν άλλα μέτρα πρόληψης για τη συμπεριφορά του και γενικά για την παιδεία του.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι η ενημέρωση μπορεί να δώσει λύση και βοήθεια.
2: Σίγουρα η πρόληψη πάντα σώζει.
0: Γιατί κατόπιν είναι λίγο δύσκολο. Πού θα γίνει η διανομή, μόνο μέσα από τα σχολεία?
2: Θα γίνει και στις τρεις περιφερειακές ενότητες, και στην Αχαΐα και στην Ηλία και στην Αντολοκαρδανία, σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια.
0: Στα σχολεία,
2: όλο
0: δηλαδή
2: αυτό το ενημερωτικό υλικό θα διανεμηθεί στις σχολικές μονάδες. Και θα υπάρχει και σε άλλες διάφορες ημερίδες όπου εμείς ως περιφέρεια χρηματοδοτούμε, όπως σήμερα που έχουμε για την παραβατικότητα, και συχνά πυκνά όλες οι ημερίδες που αναφέρονται και έχουν σχέση με την πρόληψη σχετικά με την παραβατικότητα, την βία, τον εκφοβισμό, την οικογένεια, διανέμονται στις ημερίδες και είναι σίγουρα
0: και γενικά έχετε και πάρα πολύ μεγάλο εύρος εργασίας σε αυτόν τον τομέα της κοινωνικής ένταξης, γιατί είναι τόσα πολλά τα ζητήματα που ανακύπτουν μέσα στις οικογένειες. Τώρα μιλάμε για την παραβατικότητα γενικώς, κυρίως στην νεανική, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Οπότε λοιπόν πρέπει να έχει κατά νου μια οικογένεια, ένα άτομο, ένας πολίτης, ένας γονιός, πού μπορεί να απευθυνθεί και τι πρέπει να κάνει. Και το λέω αυτό με αφορμή και όλες αυτές τις περιπτώσεις που βλέπουμε με τις ενδοοικογενειακές καταστάσεις που καταλήγουν στη βία και πολλές φορές σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Η γνώση δίνει τη δύναμη και βοηθά ούτως ώστε να προλαμβάνεις. Μάλιστα,
2: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συνεχίζει να επενδύει στις δράσεις κοινωνικής συνοχής και προστασίας των ανηλίκων, προωθώντας πάντα την ενημέρωση, όπως σας είπα, την πρόληψη και την έγκαιρη στήριξη των οικογενειών και της σχολικής κοινότητας. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια, στα παιδιά, σε συνεργασία με όλους τους φορείς για το καλύτερο και για μια καλύτερη κοινωνία. Μάλιστα. Πιστέψτε με, είναι πολλές οι προκλήσεις, πολλά τα προβλήματα, όμως είμαστε εδώ και καθημερινά μοχθούμε όλοι για ένα καλύτερο αύριο των παιδιών μας.
0: Και εγώ να πω ότι πέρα από τη διανομή που θα κάνετε με το φυλάδιο, αν κάποιος μας ακούει θέλει να δει αυτό το τρίπτυχο φυλάδιο που αφορά την νεανική παραβατικότητα, στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας μπορεί να το δει.
2: Υπάρχει, μπορεί να το δει. Υπάρχει αναλυτικότατα.
0: Αν προτιμά την τεχνολογία και την ψηφιακή μορφή.
2: Σίγουρα ευχαριστώ. Σε συνεργασία με όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ντάτσικα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Ντάτσικα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είδα αυτό το φυλάδιο. Μπορείτε και εσείς να το δείτε ηλεκτρονικά, αν θέλετε, όπως είπα, στην σελίδα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Είναι, νομίζω, μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι συγκεντρωτική και νομίζω στοχευμένη. Είναι η δική μου η άποψη, την μεταφέρω αφού το είδα, σας το λέω. Είναι ουσιώδης, είναι στοχευμένες οι αναφορές που γίνονται και είναι μελετημένη. Φαίνεται ότι έχει γίνει από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψάξει το ζήτημα και το θέμα της νεανικής παραβατικότητας. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το τρίπτυχο, μπορείτε να λάβετε όσες πληροφορίες χρειάζεστε προκειμένου και να εντοπίσετε ένα τέτοιο πρόβλημα νεανικής παραβατικότητας, να δείτε τα σημάδια, να μάθετε τι μπορεί να το έχει προκαλέσει και βεβαίως τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να μπορέσετε να το προσπεράσετε. Λοιπόν, αυτό το τρίπτυχο θεωρώ ότι είναι τα πιο ωραία τρίπτυχα που έχω δει το τελευταίο διάστημα στο κομμάτι της πρόληψης για την παραβατική συμπεριφορά, που πολλές φορές είναι ένα σήμα ανάγκης για βοήθεια, για φροντίδα και καθοδήγηση και προκύπτει από ένα συνδυασμό παραγόντων. Και όπως έχουν πει πολλοί, το έχω πει εγώ, δεν υπάρχει κακό παιδί, υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Λοιπόν, αυτά και για το θέμα μας. Επιστρέφω σε πολύ, σε λίγο για να σας αποχαιρετήσω.

Εδώ θα σας αποχαιρετήσω, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί, πρώτα Θεός και Παναγία να είμαστε όλοι μας καλά, στις 9. Είμαι η Νίκη Παπαδούλη από την ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.

στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρίνιου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με τον χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Ως πολίτης, θα ήθελα να ακούσω μια εξήγηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ημί των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακερματισμό, ανέφερε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντυμότητας και πατριωτική εισφορά, σημείωσε ο κ. Σακελαρίδης. Την παρέτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων πρόσθεσε να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Άλληλο κατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιράν. Ιρανικό νησί και έσμε στα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι υποφορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανίδα από ομάδα περίπου 30 ατόμων.
1: Ο καιρός.
0: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, υπηρωτικά. έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Earth Patras και την εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε παρέα μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου Ειρήνη, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Αρβανιτάκη, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Ώρα τελικών, ώρα τίτλου στην Greek Basket League απόψε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη πρώτη. Ο πρώτος της κανονικής περίοδου, πρωταθλητής Ελλάδας αλλά και πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, φιλοξενεί τον κυπελούχο Ελλάδας Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της σειράς για τα play-off στις 9 το Τζάμπολ, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport. Έκτο συνολικά ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες στην σεζόν που διανύουμε, με τους ερυθρόλευκους να έχουν επικρατήσει 4 φορές, τους πράσινους 1 και αυτοί σε αγώνα που κρινόταν τίτλος στον τελικό του κυπέλου. Οι δύο αιώνιοι κοντράρονται για 23η φορά στην ιστορία τους σε τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να έχει κερδίσει τις 13 και τον Ολυμπιακό τις 9. Όπως αποδεικνύεται με βάση το παρελθόν, ο παράγοντας έδρα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, και αυτό διότι στις 25 από τις 32 σειρές τελικών, στο τέλος επιβλήθηκε η ομάδα που είχε το πλεονέκτημα έδρας. Εδώ το έχει σε αυτή τη σειρά φέτος ο Ολυμπιακός. Από τους 135 συνολικά αγώνες, μάλιστα μόλις στους 31 κέρδισαν φιλοξενούμενοι, 18 ο Παναθηναϊκός, 12 ο Ολυμπιακός και μία φορά η ΑΕΚ. Βέβαια η τρέχουσα χρονική στιγμή βρίσκει τις δύο ομάδες σε εντελώς διαφορετική αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση, καθώς οι Ερυθρόλευκοι είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν έχουν ιτηθεί για περισσότερο από 2 μήνες, ενώ οι πράσινοι βιώνουν την πιο βαθιά κρίση τους στην διάρκεια της τελευταίας τριετίας.

στα ημιτελικά θυμίζουμε ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα δεν είχε κανένα πρόβλημα να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΑΕΚ με 2-0 στη σειρά. Πέρασε με άνεση από την Σανέλ Αρίνα 95-68, όπου κυριάρχησε απόλυτα με 6 παίχτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων. Διατήρησε έτσι το αίτητο Ολυμπιακός, μετρώντας 24 νίκες σε 24 παιχνίδια. Εκτός αναμέτρησης σήμερα θα είναι ο Ντόρσεϊ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής με τον Κόρι Τζόσεφ να αντικαθιστά τον Μόντε Μόρις. Έτσι διαθέσιμοι ξένοι για τους ερυθρόλευκους στους τελικούς θα είναι η Ντιλικίνα, Γουόρντ, Τζόσεφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς και Φουρνιέ. Θυμίζουμε ότι από τους 8 ξένους οι 6 μπορεί να είναι παρόντες σε κάθε παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά το Παναθηναϊκό, αν και δυσκολεύτηκε, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν πέρασε από την Πηλαία επικρατώντας του ΠΑΟΚ 101-94 και με 2-0 πήρε και αυτό στο εισιτήριο για τους τελικούς, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Όσμαν που πέτυχε 20 πόντους, ενώ από 15 είχαν η Λεσόρ και Γκραντ. Εξαιρετικά δύσκολο είναι να πάρει χρόνο συμμετοχής στο σημερινό παιχνίδι ο Ρογκαβόπουλος, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα. Όσον αφορά τη λίστα των ξένων, αυτοί που επέλεξε ο Εργκίν Αταμάν είναι η Όσμαν, Νάιτζέιλ Χέις Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Φαρίντ και Ερνάν Γκόμεθ, όπως επίσης και ο Τι Τζέι Σόρτς. Μέχρι να δούμε ποιοι από τους 8, ποιοι 2 θα μείνουν έξω. Θυμίζουμε ότι την περασμένη Δευτέρα στην προπόνηση των Πράσινων παρευρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα εν ώψη των τελικών. Η αντίδραση της ομάδας μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, η χαλαρότητα που φάνηκε να υπάρχει σε μια περίοδο που ο κόσμος ήταν ακόμα φορτισμένος από την ευρωπαϊκή αποτυχία του Παναθηναϊκού, αλλά και η απέτηση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες της ομιλίας του διοικητικού ηγέτη του Παναθηναϊκού. Ο Γιαννακόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, μίλησε με σκληρή γλώσσα, θέλοντας να αφυπνίσει τους πάντες και να τους υπενθυμίσει το βάρος της φανέλας, την απέτηση του συλλόγου και την υποχρέωση που έχουν απέναντι στον κόσμο. Ζήτησε ουσιαστικά από τους παίχτες και τον προπονητή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι στο απόψινό παιχνίδι υπάρχει sold out. Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε εδώ και μέρες πως όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το σημερινό αλλά και για το τρίτο παιχνίδι των τελικών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουν εξαντληθεί. Θυμίζουμε ότι ο δεύτερος τελικός είναι σε 2 μέρες, την Παρασκευή 5 Ιουνίου πάλι στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Όλοι οι τελικοί θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sport. Μάλιστα η δράση θα αρχίσει μια ώρα νωρίτερα στις 8 με την pre-game εκπομπή της ΕΡΤ, ενώ μετά από κάθε μάτς θα ακολουθεί και post-game εκπομπή με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και την ανάλυση όλων των κρίσιμων φάσεων.

και μπορεί η σεζόν να μην έχει τελειώσει ακόμα και ο Παναθηναϊκός να έχει διεκδικήσει το, να έχει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, δημοσιεύματα εμπλέκουν την ΚΑΕ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σύμφωνα λοιπόν με την... Με σέρβικα δημοσιεύματα, οι πράσινοι που έχουν τον Αταμάν στον πάγκο τους θέλουν να τεινάξουν την μπάνκα στον αέρα για τη νέα σεζόν και έχουν καταθέσει πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια στον μύδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον πιο να τεινάξουν την μπάνκα στον αέρα για τη νέα σεζόν και έχουν καταθέσει πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια στον μύδα του ευρωπαϊκού

και μοιάζει σχεδόν βέβαιο πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκαθαρίσουν πολλά, ειδικά μετά το τέλος των τελικών της Greek Basket League. Ο Μπράντοβιτς είναι ο άνθρωπος που γιγάντωσε τον Παναθηναϊκό με τους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο. Όπως είπαμε, 5 φορές έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Το τριφύλι στην εποχή του έζησε τις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας του, κυριαρχώντας απόλυτα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είχε καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού από το 1999 μέχρι το 2012 και συνολικά στην καριέρα του έχει σηκώσει 9 φορές την Ευρωλίγκα, 5 όπως είπαμε με τον Παναθηναϊκό και από 1 με Φενέρ, Ρεάλ, Μπανταλόνα και Παρτίζαν.

στον προμηθέα παρελθόν από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας αποτελεί ο Νίκος Σαρβανίτης, όπως ανακοίνωσε χθες και επίσημα η πατρινή ΚΑΕ, ολοκληρώνοντας μια πολυετή και επιτυχημένη συνεργασία. Η αποχώρησή του εντάσσεται στην γενικότερη ανανέωση που γίνεται στο τεχνικό τίμα της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θυμίζουμε ότι ο Νίκος Σαρβανίτης εντάχθηκε στο προπονητικό στάφ του Προμηθέα το καλοκαίρι του 2020 και παρέμεινε στην ομάδα για 5 σεζόν. Είχε αναλάβει μάλιστα και ένα μικρό, για μικρό διάστημα τον Προμηθέα 2014 στην Nation League 2. Αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του Προμηθέα όσον αφορά τον προπονητή, αλλά και το team, αλλά και τους ανθρώπους που θα είναι δίπλα του. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι προχωρά ο σχεδιασμός όσον αφορά τις μεταγραφές, τόσο σε ελληνικό στοιχείο, αλλά πολύ περισσότερο όσον αφορά τους ξένους, ποιοι θα αποκτηθούν. Στον ΠΑΟΚ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ραϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα 2 χρόνια, με τον δικέφαλο του Βορρά να επενδύει σε ένα παίχτη που γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα και βρίσκεται σε εξαιρετική ηλικία. Ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές τα 2 τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ με εξαιρετική απόδοση. Πλέον ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε μια νέα μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του. Ο Γκρέι έφτασε με την ΑΕΚ σε 2 Final Four του BCL, χάνοντας μάλιστα μια τεράστια ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης, καθώς θυμίζουμε η ΑΕΚ έχασε στον τελικό από την Ρήτας που έκανε στο τέλος την επική ανατροπή.

στο ποδόσφαιρο τώρα. Στην τελική ευθεία έχει μπει η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολεξάνδρα Ζουμπκόφ από την Τραμπζονσπορ στην ΑΕΚ. Ο 29χρονος διεθνής Ουκρανός εξτρέμ είναι στην Αθήνα από το βράδυ της Δευτέρας. Χθες υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Παράλληλα, η τουρκική ομάδα έστειλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην ΑΕΚ προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal. Απομένουν οι ανακοινώσεις. Αναμένεται και σήμερα να ανακοινωθεί με ένα ποσό πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, ίσως πλησιάσει και τα 5,5, κάτι που καθιστά αυτή την μεταγραφή την πιο δαπανηρή επί εποχή Ηλιόπουλου στην ΑΕΚ. Μάλιστα θα ξεπεράσει και αυτή του Βάργα, ο οποίος είχε αποκτηθεί με 4,5 εκατομμύρια ευρώ τον περασμένο Ιανουάριο. Ο Ζουμπκόφ αγωνίζεται και στις δύο πλευρές της μεσοεπιθετικής γραμμής. Έχει ύψος 1,82, είναι αριστεροπόδαρος. Μια μεγάλη επένδυση για την ΑΕΚ, καθώς πιστεύει πολύ στον διεθνή Ουκρανό μεσοεπιθετικό, με συμβόλαιο για 4 χρόνια. Με την τουρκική ομάδα έχει καταγράψει συνολικά 57 συμμετοχές με απολογισμό 12 γκολ και 16 ασίστ. Προτού μετακομίσει στην Τουρκία είχε σημαντική παρουσία στην Σαχτάρ, με την οποία αγωνίστηκε σε 107 παιχνίδια πετυχαίνοντας 20 γκολ. Έχει φορέσει και τη φανέλα της Φερεντσβάρος με αρκετές μετακινήσεις μεταξύ Ουγγαρίας και Ουκρανίας. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, 45 συμμετοχές με το εθνόσημο. Σε επίπεδο τίτλων έχει κατακτήσει συνολικά 4 πρωταθλήματα, 5 κύπελα Ουκρανίας, 2 Super Cup Ουκρανίας, 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο Ουγγαρίας, καθώς και ένα κύπελο Τουρκίας, πλούσιο το Παλμαρέ με εμπειρίες πρωταθλητισμού σε διαφορετικά πρωταθλήματα. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Φουρτούνης επιστρέφει στο σπίτι του. Έπειτα από 2 χρόνια μακριά από τον Πειραιά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 33χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος φορά ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα. Θυμίζουμε ότι ήταν αρχηγός, είχε σηκώσει την κούπα του Conference League το 2024 στην πιο ιστορική βραδιά του συλλόγου. Είχε αποχωρήσει μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου για να συνεχίσει την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Al Khalidj. Στα 2 χρόνια που αγωνίστηκε εκεί ήταν από τους κορυφαίους παίχτες της ομάδας. Την τελευταία σεζόν μέτρησε 10 γκολ σε 30 συμμετοχές. Η πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό άρχισε το καλοκαίρι του 2014, όταν και πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Από τότε ο Έλληνας διεθνής έχει καταγράψει 343 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα, πετυχαίνοντας 94 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε μετά τα απαραίτητα διαφημιστικά. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο. Είχαμε μείνει στον Ολυμπιακό, στον οποίο επέστρεψε μετά από 2 χρόνια ο Κώστας Φουρτούνης. Ο Ολυμπιακός που στην μεταγραφική περίοδο θεωρείται δεδομένο ότι θα κινηθεί για την ενίσχυση των άκρων της άμυνας. Για τη θέση του αριστερού μπακ, ένα από τα ονόματα που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι αυτό του Αντριά Πεδρόσα. Πρόκειται για 28χρονο αμυντικό, ο οποίος ανήκει στη Σεβίλη και την προηγούμενη σεζόν είχε παραχωρηθεί στην Έλτσε. Ήταν βασικός τελεχός της με 31 συμμετοχές. Στο κάδρο του Ολυμπιακού είναι και ο Αντρές Γκαρθία. Ο Ισπανός δεξιός μπακ έχει τηθεί στα υπόψη των Ερυθρολεύκων με την προοπτική του ετήσιου δανεισμού από την Άστον Βίλα με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Στο Πανετολικό τώρα, με την παραμονή του Γιάννη Αναστασίου στην τεχνική ηγεσία, πέρα από την ονοματολογία που είχαμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, σειρά παίρνουν και τα υπόλοιπα μέτωπα, τα οποία είναι και πάρα πολλά, προσθήκες, διαφοροποιήσεις στο επιτελείο του έμπερου τεχνικού, πιθανόν να υπάρξουν. Όπως είναι εδώ και μέρες γνωστό, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου η ομάδα θα επιστρέψει στο Εμιλέον για τα εργομετρικά, για να ξεκινήσουν και οι προπονήσεις. Όσον αφορά τώρα το υφεστάμενο ρόστερ, υπάρχουν συμβόλαια που είναι σε ισχύ. Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκόγιτς, Γκράναθ, Μανρίκες, Ατζιάς, Εστέμπαν, Άλεξιτς, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Μυρλής, Μπρέκου, Λομπάντο, Γκαλιάτσος και η νεαρή Χότζα, Παπαζόης και Γκοτζά είναι ποδοσφαιριστές που δεσμεύονται με συμβόλαια. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, παρότι είχε και αυτός ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, έχει συμφωνήσει με τον Όφη και θα αποχωρήσει με μεταγραφή. Παρελθόν αποτελούν ήδη η Ρώσα Μπελεβόνης και η Ζίβκοβιτς, Ουνάι Γκαρσία, Μιγγέλ Λούις Μίχαλεκ, ενώ δύσκολη φαντάζει και η παραμονή των Παρδαλό και Αγαπάκη. Λίγες είναι οι πιθανότητες παραμονής για τους δύο δανεικούς, Αγκύρε και Μπάτζη. Σε ό,τι αφορά τον Χρήστιο Σιέλ, είναι γεγονός ότι ο Όφη βρίσκεται κοντά στην απόκτησή του. Και απομένει το τι θα γίνει με τους Χουάν Γκαρσία και Ματσάν. Ο πρώτος πέτυχε πολύ σημαντικά γκολ στα play-out και βοήθησε πάρα πολύ στο να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία. Όσον αφορά τώρα τον Ματσάν, τον MVP του Πανετολικού, ο Ρουμάνος ήρθε στην Ελλάδα με ψήφιο συμβόλαιο και κατάφερε να αναβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του. Ο Πανετολικός θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ, του έχει καταθέσει ήδη πρόταση. Υπάρχει όμως ανταγωνισμός, υπάρχει και ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού και μένει να δούμε τι θα γίνει και με τις προσθήκες. Σίγουρα ο Πανετολικός θα κινηθεί για τερματοφύλακα, 2 κεντρικούς αμυντικούς, κεντρικά χαφ. Πρέπει να τονώσει και το ελληνικό στοιχείο. Τώρα, όσον αφορά το στάδιο της προετοιμασίας, η επιλογή του Καρπενησίου φαίνεται να είναι εκτός. Οι εργασίες που εκτελούνται εκεί στο αθλητικό κέντρο έχουν παρουσιάσει καθυστερήσεις. Επαφές έχουν γίνει και με αθλητικά κέντρα τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Το σίγουρο είναι ότι η προετοιμασία θα ξεκινήσει στο προπονητικό κέντρο του Πανετολικού στο Εμιλέον. Με μια σημαντική απουσία να πούμε ότι θα παραταχθεί η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στα 2 προσεχή φιλικά που θα δώσει απέναντι στη Σουηδία και την Ιταλία. Εκτός είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης.
Η Εθνική μας αντιμετωπίζει αύριο στις 10 στη Στοκχόλμη την Σουηδία και στη συνέχεια την Ιταλία στο Παγκρίτιο στάδιο την Κυριακή 7 Ιουνίου επίσης στις 10. Τα δύο φιλικά παιχνίδια αποτελούν σημαντική ευκαιρία για να δοκιμαστούν πρόσωπα και σχήματα εν ώψη και των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων που έχει η εθνική μας στην κατηγορία του UEFA Nation League. Να πούμε ότι ο πρώτος τίτλος της σεζόν, το Super Cup, θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ελλάδα ΣΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Ο συγκεκριμένος αγώνας θα γίνει λίγες ημέρες, πιθανότητα 12 Αυγούστου, πριν την έναρξη της Super League για τη σεζόν 2026-2027, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διοργανώτριας αρχής θα κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο 22 με 23 Αυγούστου.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ αποφάσισε την διετή ανανέωση της θητείας του Γάλλου Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, του Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του. Ο μοναδικός που μειοψήφισε ήταν ο Ολυμπιακός, ενώ οι εκπρόσωποι του ΨΑΠ ψήφισαν λευκό και 10 από τα 13 μέλη ψήφισαν υπέρ του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, φίλοι, συγγενείς, πρώην συμπαίκτες, αθλητικοί παράγοντες και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν χθες στα Ιωάννινα τον 34χρονο παλέμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συνέβη πριν από 10 ημέρες. Ο 34χρονος Μάριος Οικονόμου ήταν πατέρας ανήλικου παιδιού. Είχε τραυματιστεί το μεσημέρι του Σαββάτου στις 23 Μαΐου, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 63χρονος, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο δρόμο. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Βαρύ ήταν το πένθος για την οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννηνα. Η UEFA, η ΕΠΟ, ΨΑΠ, πολλές ΠΑΕ, μεταξύ των οποίων ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Κοπενχάγη, Κάλιαρη, Σαμπτόρια, Λεβαδιακός, Νίκη Βόλου, Πανθρακικός, Καλαμάτα και Πανετολικός έβγαλαν ανακοινώσεις για την απώλειά του. Πάμε και στο πόλο. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της γυναικείας υδατοσφαίρησης. Κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκες χθες νίκησαν 9-7 τη Βουλιαγμένη. Στον τέταρτο τελικό των play-off έκαναν το 3-1 στη σειρά. Πήραν τη ρεβάνς από την Βουλιαγμένη για την απώλεια του περσινού τίτλου. Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκλήρωσε τις εγχώριες υποχρεώσεις της η γυναικεία ομάδα με πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup. Γνώρισε μόλις μία ήττα στις ελληνικές διοργανώσεις και πλέον στρέφει την προσοχή της στο Final Four του Champions League, που θα διεξαχθεί στη Μάλτα από τις 10 έως τις 12 Ιουνίου. Η κατάκτηση ήταν ιστορική και για την βασοπλευρή του, αλλά και για την Ιωάννα Σταματοπούλου. Οι δύο πολίστρες έφτασαν τα 12 πρωταθλήματα στην καριέρα τους και έμειναν μόνες στην κορυφή της σχετικής λίστας. Ξεχωριστό επίτευγμα και για τον Γιώργο Ντόσκα. Μετά την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος στους άνδρες, ο Έλληνας τεχνικός πανηγύρισε φέτος και τον τίτλο στην Α1 γυναικών. Να θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες και η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού είχε κατακτήσει το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει 17-12 του Παναθηναϊκού και με 3-0 στη σειρά των τελικών σήκωσαν ακόμα μία κούπα. Αυτά όσον αφορά το πόλο, την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε γυναίκες και άντρες από τον Ολυμπιακό.

από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα των μπαράζ ανόδου στην Elite League. Η Αθλητική Ένωση Γλαύκο Έσπερου στην πρεμιέρα των αγώνων, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην Άρτα, θα παίξει με την Χάνθ στο μίνι πρωτάθλημα. Θα παίξουν μεταξύ τους οι δευτεραθλητές των τριών ομίλων της Nation League 1, 5 με 7 Ιουνίου, στο κλειστό ΤΑΦ 9 των Κωστακιών στην Άρτα. Ο Γλαύκος Έσπερος θα αγωνιστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6 με την Χάνθ. Το Σάββατο την ίδια ώρα στις 6 θα παίξουν Χάνθ Χολαργός και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα Χολαργός Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Ο Απόλλων Πάτρας εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας με τον πλέον επίσημο τρόπο για τις κινήσεις που έχουν γίνει για την άνοδο στην Elite League με τη διαδικασία της Wild Card. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Απόλλωνα, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας, είμαστε βέβαιοι πως η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων θα γίνει με απόλυτη αντικειμενικότητα και διαφάνεια βάσει των αυστηρών κριτηρίων και των απαιτήσεων που ορίζει η σχετική προκήρυξη. Η προοπτική αυτή μας γεμίζει με βαθιά αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον του συλλόγου μας, καταλήγει η ανακοίνωση. Θυμίζουμε ότι ο Απόλλωνας Πάτρας είχε κάνει και πέρυσι αίτημα, το οποίο δεν έγινε δεκτό. Άλλη ομάδα πήρε την Wild Card. Πάμε και στην Παναχαϊκή, η οποία το πάλεψε, αλλά γνώρισε την ήττα στον τελικό με 77-67 από τον ισχυρό Σίλα Εδιψού στον τελικό των μπαράζ ανόδου της Nation League 1 στο κλειστό της Ιστιαίας. Οι κοκκινόμαυροι κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν αυτή την υπέρβαση που έκαναν στο πρώτο παιχνίδι. Παρά τις απουσίες, τους τραυματισμούς, η Παναχαϊκή ήταν ανταγωνιστική για τρεις περιόδους. Ωστόσο, το ξέσπασμα της τοπικής ομάδας στο τρίτο δεκάλεπτο έγειρε οριστικά την πλάστιγκα και πλέον η Παναχαϊκή στρέφει το βλέμμα στην πιθανότητα wild card από την ΕΟΚ, που θα της δώσει την ευκαιρία επιστροφής στη Β' Εθνική μετά από 19 χρόνια, εφόσον προκύψει βέβαια καινή θέση στον Νότιο Όμιλο.

Στο Στίβο τώρα, την περασμένη Παρασκευή ο Μίλτος Τεντόγλου απογειώθηκε στα 8:49 στο διεθνές meeting Στίβου που έγινε στην Λέμεσο, πετυχαίνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο και έκτη καλύτερη στην τεράστια καριέρα του. Ωστόσο, το πρωί του Σαββάτου ο Ελβετός Σιμών Χάμερ έφτασε τα 8:51 εκατοστά στον αγώνα των σύνθετων αγωνισμάτων στην Αυστρία, μια επίδοση που είναι παγκόσμιο ρεκόρ για το μήκος δεκάθλου. Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει κάνει ωστόσο το καλύτερο ξεκίνημα στον ανοιχτό στίβο τα τελευταία 5 χρόνια, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον 28χρονο αθλητή, καθώς η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Την 5η 4 Ιουνίου θα συμμετάσχει στο Diamond Link στην Ρώμη. Ανεβάζει τον πύχη των φιλοδοξιών του για την φετινή σεζόν ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς έρχεται και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που θα γίνει στις 10 με 16 Αυγούστου στο Μπέρμπιχαμ, όπου ο Μίλτος θέλει να κατακτήσει το 4ο χρυσό μετάλλιο και να γράψει ιστορία. Και μιας και μιλάμε για στίβο, την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα, το Πανπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας θα φιλοξενήσει το Διεθνές Αθλητικό Μίτινγκ Τοφάλια 2026, συγκεντρώνοντας κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες του στίβου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερα θα έχουμε την ερχόμενη Παρασκευή στην νέα μας εκπομπή. Θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορείου Πελοποννήσου. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Μην ξεχνάτε, απόψε στις 9 ο πρώτος τελικός της Greek Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Από όλους όσοι εργάστηκαν για την σημερινή εκπομπή και την Ειρήνη Μαρακού που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συναγερμό σήμαινε στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στον Κορίδαλο. Πριν από λίγο απεγκλωβίστηκε ένας άντρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινιού, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακυλερίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ή μη των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακερματισμό, τόνισε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις, σημείωσε ο κ. Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Για διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο σταθμό μας. Απίφθινε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων, πρόσθεσε, να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό, επεκτείνοντας το μέτωπο της σύγκρουσης πέρα από τα ιρανικά σύνορα. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση με πυράβλους κεντρών στο διεθνές αεροδρόμιο του, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στον Αντένα, είπε ότι η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Η διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ειδικότερα για το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% το 2026 και 2% το 2027, πολύ κοντά δηλαδή στο 2,1% που διαμορφώθηκε το 2025. Για πολύ καλά διαβασμένους, τα αρχαία, πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, τα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. πύρκα για σάρος εκτήριο σε γειτονιά του Νέου Δελχή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 5 ένικοι πήδηξαν στο κενό από παράθυρα για να σωθούν.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία, μπορείτε να μας ακούτε από τις γνωστές συχνότητες 92,5, 93,9 και βέβαια μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα, μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, από το γραφείο σας, στο σπίτι σας, μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή από το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Όχι μόνο όπως έχουμε πει την ΕΡΤ Πάτρας, αλλά όλα τα ραδιόφωνα που βρίσκονται στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, την ertecho.gr. Είναι 3 Ιουνίου του 2026, διαβάζω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, ακόμα και για αυτούς που θέλουν να μας κάνουν την ζωή ποδήλατο. Διαβάζω επίσης ότι σαν σήμερα το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 σαν σήμερα διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. Σαν σήμερα το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο στις Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Ενώ σαν σήμερα το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο και η υποδοχή ήταν ενθουσιώδης. 1967 σαν σήμερα καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Αυτά έγιναν σαν σήμερα. Και το 1922, να πούμε σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Αλέν Ρενέ, ο Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague, γνωστός από το Χειροσίμα Αγάπη μου. Το 1926, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα του Beat τη δεκαετία του 1950. Το 1875, σαν σήμερα, έφυγε ο Ζορζ Μπιζέ, ο Γάλλος συνθέτης γνωστός για την όπερα Κάρμεν, ενώ σαν σήμερα το 1899 έφυγε από τη ζωή ο Αυστριακός συνθέτης Γιώχαν Στράους, από τον Γαλάζιο Δούναβη τον ξέρουμε, και το 2001 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Άντονι Κουίν, ο Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός, Ζορμπάς Έλληνας, τι άλλο να θυμηθούμε.

0: Ξεκινάμε τις συνδέσεις μας με αστυνομική είδηση, μιας και από το πρωί είναι σε εξέλιξη μια αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι αυτής της Κοζάνης και του Αγρινίου. Στο Αγρίνιο βρίσκεται ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με αυτή την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Μία επιχείρηση η οποία το κυρίως βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης. Εκεί φαίνεται ότι είναι και η πλειονότητα των συλλήψεων που έγιναν και μάλιστα στο χωριό Άγιος Ελευθέριος Κοζάνης, όπου αστυνομικοί από την Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος από το πρωί έχουν προχωρήσει σε μια ευρεία κλίμακα επιχείρηση. Ωστόσο, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, όπως έχει χαρακτηριστεί από την αστυνομία, αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, καθώς φέρεται να έγινε μια σύλληψη και στην περιοχή του Αγρινίου και μάλιστα πρόκειται για τον διαχειριστή ενός κέντρου υποδοχής δηλώσεων, το οποίο έχει την έδρα του όμως στην περιοχή της Κοζάνης. Είναι πάντως μια ιστορία στην οποία μέχρι στιγμής οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 13. Οι εμπλεκόμενοι φαίνεται να είναι τουλάχιστον 39 άτομα και λέμε τουλάχιστον γιατί συνεχίζονται ακόμα οι έρευνες των αστυνομικών για την εμπλοκή και άλλων ατόμων στην επιχείρηση αυτή, η οποία είναι η τρίτη κατά σειρά, να πούμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, τα μέλη του κυκλώματος, Μιχάλη, φαίνεται να χρησιμοποιούσαν και αφημοί ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα, με την αγροτιά γενικότερα, προκειμένου να καρπώνονται κάποιοι επιτίδη χρήματα τα οποία δεν δικαιούνταν, χρησιμοποιώντας μάλιστα αφημία ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν καμία ιδέα για το τι ακριβώς συνέβαινε.
0: Αυτοί βρέθηκαν μπλεγμένοι στα καλά καθούμενα, δηλαδή.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι, γιατί κάποιοι χρησιμοποίησαν απλώς κάποια στοιχεία όπως το αφημί για να εμφανίσουν κάποιες δηλώσεις τις οποίες ήθελαν να εμφανίσουν και να κατευθυνθούν τα χρήματα σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται να είναι από τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε από την επιχείρηση η οποία έχει γίνει. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται ότι είναι το παράνομο περιουσιακό όφελος, ενώ να πούμε ότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το άτομο το οποίο συνελήφθη εδώ στο Αγρίνιο δεν βρίσκεται πλέον εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας όπου βρισκόμαστε, καθώς λίγο μετά την σύλληψή του, αφού οδηγήθηκε στην αρχή εδώ, έχει μεταφερθεί προς την Αθήνα, βρίσκεται καθοδόν προς την Αθήνα από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας.
0: Μάλιστα, απλά να προσθέσουμε ότι η αστυνομική επιχείρηση έχει γίνει από την Υποδιεύθυνση Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή, καμία ανάμειξη από την πλευρά των αστυνομικών αρχών εδώ.
1: Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό όταν έχουμε τέτοιου είδους επιχειρήσεις να τις χειρίζονται εξ ολοκλήρου από την Αθήνα, από τα κεντρικά, το ελληνικό FBI, η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, να πραγματοποιεί τις επιχειρήσεις αυτές πολύ συχνά χωρίς να ενημερώνει καν, αν θέλεις, και τις τοπικές αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης μυστικότητα όπως συνηθίζουμε να βλέπουμε σε αυτές τις υποθέσεις. Περιμένουμε πάντως να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας τα στοιχεία τα οποία θα γίνουν γνωστά για την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μας μίλησε για την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων που βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη. Για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Ο Νίκος Γιαπρακάς μας είπε ότι τα περισσότερα, 12 λένε οι πληροφορίες από τα 13, προέρχονται από την περιοχή της Κοζάνης και μία σύλληψη έχει γίνει στην περιοχή του Αγρινίου. Μεταξύ αυτών των 13 ατόμων φέρεται να είναι και διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα από την ελληνική αστυνομία. Η εκτίμηση που γίνεται είναι ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Όπως μας είπε και ο συνάδελφος, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία, καθώς προηγήθηκε μία το πρωί για την έναρξη της επιχείρησης και θα έχουμε πιθανότητα και νεότερες επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Άνω τελεία και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Και εμείς θα περάσουμε στο επόμενό μας θέμα και θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μύραλη. Είναι εκπρόσωπος των διοργανωτών της Μοτοπορίας Μνήμης Ντάχαου 2026. Κύριε Μύραλη, καλό μεσημέρι.
1: Και... καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη.
0: Να είστε καλά. Και πρώτα απ' όλα, για όσους δεν μας άκουσαν στις προηγούμενες εκπομπές μας όταν αναφερθήκαμε, τι είναι αυτή η Μοτοπορία Μνήμης?
1: Η Μοτοπορία Μνήμης είναι μια μεγάλη παρέα 50 ατόμων από όλα τα μέρη της, από πολλά μέρη της Ελλάδος, από Κρήτη, από Ρόδο, από Θεσσαλονίκη, από Γιάννενα, από Εύβοια, από Αθήνα, από Αγρίνιο. Μαζευτήκαμε 50 άτομα που έχουμε μια ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα ελληνικά ολοκαυτώματα της περίοδου 1940-1945, που μας έκαναν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί κατακτητές, και θα πάμε μία μοτοπορία, μοτοπορία μνήμης την έχουμε ονομάσει, από Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία στο Μόναχο, και τελικός προορισμός είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσης αιχμαλώτων Ντάχαου.
0: Αυτό που δίνει και την ονομασία αυτής της μοτοπορίας μνήμης, γιατί είναι ίσως και το πιο γνωστό από άλλα.
1: Υπάρχουν
0: όμως, από ό,τι είδα και από ό,τι είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή και μαζί, και άλλα στρατόπεδα τα οποία θα επισκεφτείτε και στην γειτονική Ιταλία, τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά για την σε εισαγωγικά δράση τους στην περίοδο της κατοχής.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ούτε εγώ το γνώριζα, αλλά στην προσπάθειά μου να οργανώσω την όλη εκδήλωση είδα με έκπληξή μου ότι υπάρχει ένα στρατόπεδο, το πρώτο μάλλον που θα βρούμε στο δρόμο μας, είναι το στρατόπεδο Φόσολη κοντά στην Πολόνια.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι στο Μπολζάνο,
0: μάλιστα,
1: τη Via Regia. Έχουμε προγραμματίσει λοιπόν να κάνουμε και εκεί επίσκεψη και εκεί εκδήλωση για να τιμήσουμε και εκεί τα θύματα του πολέμου. Και δεν το γνώριζα, αλλά διαβάζοντας εκεί από το ίντερνετ, υπήρχαν και σε αυτά τα στρατόπεδα έκλειστοι Έλληνες.
0: Μάλιστα, προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει αναδειχθεί. Δεν
1: όχι,
0: το γνωρίζαμε.
1: Αξίζει να σας πω τούτο, ότι επειδή, όπως προείπα στην προσπάθεια οργάνωσης της μοτοπορίας, απευθύνθηκα και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στα ελληνικά προξενία που είναι στην Αγκόνα, στην Πολόνια, στη Βενετία, και ο πρόξενος, ο ελληνικός πρόξενος στην Αγκόνα, μου είπε, και έμεινα έκπληκτος, ότι ο παππούς του ήταν έκλειστος στο στρατόπεδο Φόσολη.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκινήθηκε ο άνθρωπος που του είπαμε ότι θα πάμε να επισκεφτούμε το στρατόπεδο αυτό.
0: Μια και αναφερθήκατε στις αρχές, τις τοπικές και τις ιταλικές και τις γερμανικές, ποια είναι έτσι η επικοινωνία που είχατε, αποδέχονται αυτό το, θα το έλεγα εγώ, προσκύνημα μνήμης στα θύματα των ολοκαυτωμάτων?
1: Στην αρχή έτσι... υπήρχε ένα εξάφιασμα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
0: Και ήθελα να δουν ίσως και ποιοι είστε, τι είστε, τι πρεσβεύετε.
1: Αφού κατάλαβαν, κυρίως η Ιταλία, κατάλαβαν ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, ενθουσιάστηκαν. Και να

0: αναφέρω το εξής, ότι ειδικά στο Φόσολι στην Πολόνια,
1: ναι,
0: την Παρασκευή που έχουμε προγραμματίσει να τους επισκεφτούμε, ήταν κλειστό το στρατόπεδο και οι άνθρωποι δέχτηκαν να το ανοίξουν μόνο για μας.
1: Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό, ακριβώς. Ναι, σε αντίθεση...
1: Και πιο εντυπωσιακό ίσως το γεγονός ότι και οι δύο λαοί συζητούν για όσα έγιναν την περίοδο εκείνη, την μαύρη περίοδο. Δηλαδή δεν θέλουν να τα κρύψουν κάτω από το χαλί.
0: Ειδικά οι Ιταλοί, ναι, οφείλω να ομολογήσω. Και χτες ανακάλυψα ότι δίπλα στην Πολόνια υπάρχει μία πόλη, μου διαφεύγει το όνομά της, η οποία έχει αδελφοποιηθεί με το Δήμο Καλαβρίτων. Γιατί έχει υποστεί και αυτή η πόλη ολοκαύτωμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δυστυχώς δεν το εγνώριζα νωρίτερα, ώστε να προγραμματίσουμε και εκεί μια επίσκεψη. Βέβαια τους έστειλα ένα email, τώρα φαντάζομαι να μας απαντήσουν κάποια στιγμή.
1: Ναι, ίσως είναι και μια ευκαιρία για το μέλλον για μια αντίστοιχη εκδήλωση.
0: Και σε αντίθεση λοιπόν με τα δύο στρατόπεδα στην Ιταλία, αυτό που μας έφερνε συνέχεια εμπόδια ήταν η διοίκηση του στρατοπέδου μουσείου, το λένε αυτοί πλέον,
1: ναι,
0: στον Ταχάο.
1: Mm-hmm.
0: Μας ρωτούσαν συνέχεια ποιοι είσαστε, τι είσαστε. Ποιοι επίσημοι θα είναι μαζί σας, τι θέλετε να κάνετε, τι θα φοράτε. Βέβαια όλα αυτά με το χρόνο ξεπεράστηκαν. Βέβαια παρενέβησαν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Ελληνικής Ομογένειας στο Μόναχο και στον Ταχάο και υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι εμείς είμαστε μια ειρηνική ομάδα που πάμε εκεί για να τιμήσουμε τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας.
1: Μάλιστα, η αναχώρηση θα γίνει σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, το απόγευμα.
0: Σήμερα λοιπόν 5.30 ώρα θα συγκεντρωθούμε όλοι οι μοτοσυγκρατιστές 5.30 ώρα στον αύριο χώρο του Άγια Ανδρέα.
1: Και από εκεί θα ξεκινήσει η πορεία σας.
0: Και από εκεί θα ξεκινήσουμε επίσημα, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Σημείο αναφοράς είναι το προαύλιο του Άγια Ανδρέα στην Πάτρα. 5.30 με 6.30. 6.30 θα ξεκινήσουμε με τη συνοδεία της αστυνομίας. Και 7.30 ώρα αναχωρεί το καράβι.
1: Καλή συνέχεια λοιπόν, καλό ταξίδι για αυτό το ταξίδι μνήμης, εγώ θα το ονομάσω, μια και συνδέεται άμεσα με την συλλογική μνήμη της Ελλάδας.
0: Έχουμε, κύριε αγαπητέ φίλε, έχουμε στους ώμους μας, όσο πλησιάζει η ώρα να αναχωρήσουμε, φορτίο.
1: Το αισθάνεστε έτσι, βάρη.
0: Ακόμα άλλος πολύ, άλλος λίγο, αλλά εκτιμώ ότι όταν θα μπούμε στο καράβι πλέον θα αρχίσουν να βαραίνουν οι ώμοι μας.
1: Μάλιστα, εμείς θα περιμένουμε.
0: Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
1: Όντως, θα περιμένουμε και την επιστροφή μας και θα κουβεντιάσουμε για τις εμπειρίες που αποκομίσατε σε αυτό το ταξίδι στην Ιταλία και την Γερμανία. Ένα ταξίδι μνήμης, όπως είπαμε, για τα ελληνικά ολοκαυτώματα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μύραλης, εκ των διοργανωτών αυτής της μοτοπορίας μνήμης Dachau 2026. Ξεκινάει σήμερα από την Πάτρα με την συμμετοχή 50 μοτοσυκλετιστών από όλη την Ελλάδα. Θα επισκεφτούν στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ιταλία και την Γερμανία. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα για τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και την Νίκη Παπαδούλα και επιστροφή σε λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε στο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο η Νίκη Παπαδούλα. Ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά προβλέπεται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει στους 28 και 29 βαθμούς, η άνεμη μέχρι 3 μποφόρη, η υγρασία ξεπερνά το 80%. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε σήμερα σε Κοζάνη και Αγρίνιο από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν 13 άτομα, ανάμεσά τους ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Η οργάνωση δρούσε με σκοπό την εξαπάτηση των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας ψευδείς δηλώσεις. Εκτιμάται ότι το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε στο Αγρίνιο, στην Αγία Βαρβάρα. Ο οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε και εξφενδόνησε 17 μέτρα μακριά έναν 74χρονο και τον άφησε αιμόφυρτο στο δρόμο. Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Ναυπάκτου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός που κινούνταν προς το λιμάνι της πόλης για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με μεγάλη ταχύτητα, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα και 6 σταθμευμένα δίκυκλα και προσέκρουσε σε 2 ακόμη οχήματα πριν να κινητοποιηθεί. Το μεικτό όρκο το δικαστήριο του Πύργου επέβαλε ποινή κάθριξη σε δυσισόβια στον 23χρονο για την δολοφονία 2 συγγενικών του προσώπου στο Αίγιο. Η οικογένεια των θυμάτων έχει επίσης καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την πλήρη, όπως λένε, απουσία του κρατικού μηχανισμού. Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, όταν η κόρη του 64χρονου θύματος κάλεσε την άμεση δράση, η απάντηση που πήρε ήταν πως δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό. Συνελήφθησαν 2 άνδρες για ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος ηλικιωμένη στο Αγγελόκαστρο Ετωλώα Καρνανίας. Οι κατηγορούμενοι μαζί με 2 ακόμη άγνωστους δράστες, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες και φορώντας γάντια, μπήκαν στο σπίτι της ηλικιωμένης γυναίκας, της άσκησαν σωματική βία ιδιαίτερα σκληρή, χτυπώντας τη στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα, προκαλώντας τις σοβαρές σωματικές βλάβες, προκειμένου να τους δώσει τα χρήματα που είχε. Αστυνομικές επιχειρήσεις έγιναν σε καταβλισμούς στο Ριγανόκομπο Εγκλικάδας και στα Καραϊκά Δυτικής Αχαΐας. Εξιχνιάστηκαν 34 περιπτώσεις κλοπών, ενώ η λία της εγκληματικής τους δραστηριότητας ξεπερνά τις 110.000 ευρώ. Καιρός, γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι σήμερα από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 από φόρ, στο Ιόνιο τοπικά θα φτάνουν τα 5 και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται σήμερα από 16 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την Ερτ Πάτρας και τη συνάδελφό Νίκη Παπαδούλα, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση. Και για τη συνέχεια λέμε να σας ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, σε μια Πάτρα που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη λάψη της ταφιδικής Belle Époque και την αγωνία μιας νέας εποχής που ανατέλει μέσα από οικονομικές κρίσεις και ιστορικές ανατροπές, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Πάτρα άλλαξε πρόσωπο, παρέμεινε όμως ζωντανή μέσα από τα γλέντια της, τα στέκια της και το καρναβάλι της. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την συγγραφέα Γιώτα Καΐκα Μαντανίκα, η οποία με το νέο της βιβλίο μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε ξανά την κοινωνική ανθρωπολογία της Πάτρας. Καλό μεσημέρι και καλώς ήλθατε. Εγώ έκανα την εισαγωγή μου.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρετε σε εσάς και χαίρετε και στους πατρινούς που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή σας.
0: Το βιβλίο σας, το οποίο έχει τίτλο «Η Πάτρα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα», βασίζεται μεταξύ άλλων σε δύο σημαντικά κείμενα του καθηγητή Μιχαήλ Σακελαρίου και της Μαρίας Καρέλα. Πώς ήταν η εμπειρία της διαχείρισης αυτού του αρχιακού υλικού και τι ήταν αυτό που σας εξέπληξε περισσότερο, ανακαλύπτοντας την άγνωστη για πολλούς καθημερινότητα της Πάτρας του 1940 μέσα από τα μάτια αυτών των ανθρώπων?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα βιβλίο που στηρίζεται σε δύο κείμενα. Το πρώτο κείμενο, ο καθηγητής Μιχαήλ Σακελαρίου, όσο ζούσε και είχαμε μια συχνή επικοινωνία που πήγαινε στο σπίτι του στην Αθήνα και με συμβούλευε για τα βιβλία που έχω γράψει, στο τέλος μου έδωσε και κάποιες σημειώσεις του, που είναι οι σημειώσεις, οι αναμνήσεις που έχει από την Πάτρα αλλά και από την Αθήνα, από τη στιγμή που γεννήθηκε το 1912 μέχρι το 1920. Βέβαια δεν μπορούσε, μία είχε, αλλά αυτό με το μυαλό που είχε τον βοήθησαν και οι γονείς του για να επαναφέρουν κάποιες εικόνες που είχε από αυτή την πολύ μικρή ηλικία και να γράψει αυτές τις πρώιμες αναμνήσεις, όπως τις έχει πει. Από τη μια μεριά λοιπόν ήταν αυτό το κείμενο που μου είχε δώσει ο Σακελαρίο όταν προκειμένου να το εκδώσω. Από την άλλη μεριά βρισκόντουσαν στα χέρια μου κάποιες σημειώσεις που δεν ήξερα ποιανού είναι, που έλεγε «Η κοινωνία της Πάτρας από το 1900 μέχρι το 1950». Αναζήτησα, έβαλα και στο Facebook, πήγα και στον κύριο Πολίτη, τον συνάδελφό σας, τον δημοσιογράφο, μήπως αυτές τις σημειώσεις μου τις είχε δώσει ο κύριος Πολίτης ή κάποιος άλλος πατρινός, γιατί δεν είχε όνομα. Ναι. Αυτό ήταν κάποια ομιλία που είχε γίνει. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε, βρέθηκα στην... με είχε καλέσει ο Γιώργος ο Καρέλας, ο Γιώργος, που έχει εκδώσει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Άγνωστος Πατραϊκός», και παρακολούθησα αυτό όταν παρουσίασε το βιβλίο. Εκεί συνειδητοποίησα ότι είναι γιος της Μαρίας της Καρέλα. Και κάποια στιγμή, χωρίς να σκεφτώ τίποτα, αυτό έγινε Τετάρτη, την Παρασκευή, μάλλον άστραψε ο εγκέφαλός μου και λέω μήπως είναι γιος. Αυτές οι σημειώσεις είναι της Μαρίας της Καρέλα, που εγώ την ήξερα τη Μαρία και μου τις έδωσε προκειμένου να τις χρησιμοποιήσω. Και πράγματι βρεθήκαμε στο σπίτι μου και μου λέει «αυτός ο γραφικός χαρακτήρας είναι της μαμάς μου». Έτσι αυτά ήταν η αφετηρία για να γίνουν αυτά τα βιβλία, γιατί επειδή είχαν πολλές πληροφορίες για την Πάτρα αλλά και για την Αθήνα. Γιατί ο Σακελαρίου από το 1915 φύγανε και πήγανε στην Αθήνα και μαζί με πληροφορίες και για την Αθήνα ο Σακελαρίου. Θεώρησα καλό, και γιατί μου το είχε εμπιστευτεί ο Σακελαρίου να το εκδώσω αυτό το πράγμα, ναι, αλλά παράλληλα και οι πληροφορίες που μου έδινε το κείμενο της Καρέλα έφτιαχναν ένα πάρα πολύ ωραίο puzzle που δεν τα ξέραμε κιόλας πολλά πράγματα μέσα από τα κείμενά τους.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι προέκυψε αυτό το βιβλίο.
0: Αυτή ήταν η αφορμή δηλαδή.
1: Αυτή ήταν η αφορμή, ναι, για να γίνει αυτό το βιβλίο.
0: Στο βιβλίο σας περιγράφεται μια πόλη που προσπαθεί να διατηρήσει την άβρα της Belle Époque, ενώ η οικονομική της βάση σταφίδα έχει κλονιστεί και μια νέα άρχουσα τάξη αναδύεται. Πώς αποτυπώνεται αυτή η προσπάθεια της Πάτρας να γαντζωθεί σε μια νέα μελιζόη, ενώ τα σύννεφα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου πλησιάζουν, και αν υπάρχει κάποιο στοιχείο στην οτροπία εκείνης της περίοδου που θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει τη σημερινή ανθεκτικότητα των πατρινών, αν μπορούμε να μιλάμε για τέτοια.
1: Ναι, Να πω το πρώτο πράγμα είναι ότι αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα στοιχείο που δεν ξέρω τώρα πόσο υπάρχει, είναι ότι μετά την κρίση, τη σταφιδική κρίση και την αλλαγή στην κοινωνία που έχει γίνει, όμως οι παλιοί πατρινοί μεταδίδουν αυτή τη λάμψη που έχουν, που υπάρχουν ακόμη στην Πάτρα, μεταδίδουν αυτή την παλιά λάμψη μέσα από πάρα πολλές δραστηριότητες. Αυτό γίνεται γιατί αγαπούν την πόλη τους, εγώ πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή η κοινωνία της Πάτρας που διαμορφώθηκε στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα μετά την κρίση και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και όταν ήρθε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η πατρινή που δεν είναι, όπως λέω, η ίδια αστική εμπορική τάξη του 19ου αιώνα, όμως και αυτή αγαπάει μία πόλη και προσπαθεί να την αναδείξει και προσπαθεί να κάνει πράγματα για αυτήν. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι ο Κόλλας, όπως έχω στο βιβλίο, σε ένα καρναβάλι του 1907, το οποίο αρκετά αναλυτικά λέω, φτιάχνει ένα άρμα, το οποίο είναι μεγάλο κάρο, το οποίο είναι όλα τα είδη σοκολάτας, κουζίνα, δηλαδή από όλα τα φρούτα που υπήρχαν, όλα τα φαγητά που υπήρχαν, τα πάντα ήταν από σοκολάτα. Αυτό λοιπόν κατά την περιφορά τα άσπαγαν και τα πέταγαν. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα, το καρναβάλι να γίνεται από τους αστούς προκειμένου να επαναφέρουν. Και γιατί το κάνουν αυτό, μπορεί κάποιος να πει για δόξα, όμως δίνουν μια ζωή στην πόλη αυτοί οι άνθρωποι. Επομένως αγαπάνε την πόλη τους και το έχουν δείξει με πολλά πράγματα, ότι αυτοί οι άνθρωποι αγαπούσαν την πόλη και έκαναν πράγματα και για την πόλη.
0: Θέλω να πιαστώ.
1: Και αυτό ναι. Θέλω να πω για να τελειώσω, ναι, ότι δεν ξέρω πόσο αγαπάμε σήμερα εμείς στο θέμα την πόλη μας. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την αγαπάνε και προσπαθούν να κάνουν πράγματα για αυτή την πόλη.
0: Να συμμεριστώ αυτή την αισιόδοξη εκτίμηση και προσέγγιση που κάνατε και θα πιαστώ από το ρόλο του καρναβαλιού ως κοινωνικό αποτύπωμα που αναφερθήκατε κι εσείς. Κατέχει, ναι, κεντρική θέση στο βιβλίο σας το καρναβάλιο, όχι, ναι, όμως μόνο ως διασκέδαση, αλλά και ως καθρέφτης της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Ναι. Πώς χρησιμοποιούσε η άρχουσα τάξη εκείνης της εποχής το θεσμό του καρναβαλιού και για να επιβεβαιώσει την παρουσία ναι, της, αλλά και τι μας αποκαλύπτουν η καθημερινότητα για το διαχωρισμό, αλλά και τη συνύπαρξη πλουσίων και φτωχών σε εκείνες τις γιορτινές μέρες πριν από τον πόλεμο.
1: Λοιπόν, το ότι υπήρχε συνύπαρξη το βρίσκουμε πάρα πολύ έντονο στην Πάτρα. Υπήρχε το καφενείο του Γιογκαράκη επάνω στις σκάλες, εμείς τη λέγαμε Γιογκαράκη Γεροκοστοπούλου, όπου ο Γιογκαράκης που είχε αυτό το καφενείο ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο, στο οποίο όμως από το πρωί μπορεί να πέρναγαν οι εργάτες που κατέβαιναν με τα πόδια για να πιούν έναν καφέ εκεί και για να καπνίσουν και τον αργυλέ τους. Όμως ο Γιογκαράκης ήταν ένα πρόσωπο που ήταν κομβικό στο καρναβάλι, όπου εκεί βρίσκονταν όλες οι τάξεις. Mm-hmm. Και όλοι μαζί έκαναν και έφτιαχναν το καρναβάλι. Είτε ήταν η φτωχή από την Πανοχώρα, είτε ήταν η αστή της Πάτρας. Επομένως βλέπουμε ότι σε εκείνη την περίοδο δεν μπορεί να υπήρχαν έντονες, για να το πούμε αυτό, οικονομικές ανισότητες. Δηλαδή δεν ήταν ιδανικές οι συνθήκες ζωής των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Όμως δεν υπήρχε αυτό ένας διαχωρισμός να μην συνυπάρχει η ανώτερη με την κατώτερη τάξη.
0: Δεν σνόμπαραν, για να το πω έτσι.
1: Μπράβο. Γιατί δυστυχώς, και θα το πω, το λέω έτσι, οι πατρινοί σήμερα, είτε είναι γηγενείς κάποιοι, είτε είναι δεύτερη, τρίτη γενιά, σνομπάρουν νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια λίγο δίθεν κοινωνία. Θέλουμε να λέμε ότι είμαστε εκεί, έχουμε μία ιστορία, αλλά δεν είναι μία κοινωνία που πατάει γερά στα πόδια της τώρα η πατρινή και ιδίως στο θέμα του πολιτισμού. Και αυτό είναι μείον για την πόλη, γιατί υπάρχουν πόλεις στην Ελλάδα οι οποίες αναδεικνύουν τον πολιτισμό τους, κάνουν τόσα έργα, γίνονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Και η Πάτρα έχει μείνει δυστυχώς ένα καρναβάλι. που ήταν πολύ σπουδαίο, δηλαδή για την Πάτρα το καρναβάλι είναι ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι. Δεν είναι όμως μόνο το καρναβάλι. Είναι και πολλά άλλα πράγματα που είναι η Πάτρα και που δεν αναδεικνύονται. Δηλαδή ο 19ος αιώνας, τώρα σε αυτές τις περιηγήσεις λέμε τρεις είναι περίοδοι ακμή της Πάτρας. Ακμή. Έντονη παρουσία στη Μυκηναϊκή περίοδο, mm-hmm. πολύ σπουδαία πόλη στη Ρωμαϊκή περίοδο, αλλά πάρα πολύ σπουδαία πόλη στο 19ο αιώνα. Όταν το 60% της οικονομίας στηριζόταν στη σταφίδα. Πού φαίνεται αυτό? Πουθενά δεν φαίνεται αυτό. Και αυτό είναι ένα παράπονο και ένας λόγος που έτσι βγάζω όσο μπορώ βιβλία είναι, προκειμένου να αναδείξουμε αυτή την πόλη, να φανεί ποια ήταν. Γιατί αξίζει πάρα πολύ η Πάτρα.
0: Υπάρχει ίσως σε κάποιες σημειώσεις σαν αυτές που βρήκατε, υπάρχουν σε κάποια βιβλία ιστορικά παλαιότερων εποχών, μένει να ξαναανακαλύψουμε την πόλη μας και θα έλεγα γιατί όχι να την ξανααγαπήσουμε.
1: Να την ξανααγαπήσουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Εσείς.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ και για την επικοινωνία που είχαμε, για την συζήτηση και να ευχηθώ καλό τάξιδο το νέο βιβλίο που προσκαλεί να ανακαλύψουμε ξανά την κοινωνική ανθρωπολογία της Πάτρας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που με καλέσατε και που είπαμε δύο λόγια για την Πάτρα.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Yeah. Ήταν η κυρία Γιώτα Καϊκα Μαντανίκα, συγγραφέας. Μιλήσαμε για το νέο της βιβλίο με τίτλο «Η Πάτρα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα», μια αποτύπωση της κοινωνικής ανθρωπολογίας της Πάτρας εκείνη την περίοδο.

0: Και εμείς πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς έχει η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα με την βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, στους ακροατές σας.
0: Ακούω κίνηση από πίσω από τη φωνή σας.
1: Ακούγεται κίνηση γιατί είμαι στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Έχουμε αρκετή κίνηση, ειδικά μέσα στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αρκετή καθυστέρηση στο να διασχίσει στο κέντρο και στην Κορίνθου και στην Κανακάρη, σοβαρά τα προβλήματα, και στην Οθήνη Σαμαλίας. Είναι και η ώρα αιχμής τώρα. Και στα περίχωρα έχουμε εργασίες, και μέσα στο κέντρο έχουμε εργασίες. Η Αράτη είναι κλειστή από Αγίου Ανδρέου και από Οθήνη Σαμαλίας. Κάνουν έργα και η Ψηλά του συνεχίζει να παραμένει κλειστή. Και Ψηλά στην Αγίου Νικολάου έχουμε πάλι έργα. Λίγο προσοχή όπως κινείται σε αυτές τις περιοχές. Και στα περίχωρα, στην περιοχή του Αγίου Άννη και Μπράτσικα, και εκεί έχουμε έργα μετά την Παπαναστασίου και προς τα έξω. Θέλει λίγο προσοχή γιατί ο δρόμος τελειώθηκε και γίνεται μια λωρίδα σε ένα σημείο.
0: Ελπίζω να σας ακούνε οι ακροατές μας και να πειθαρχήσουν και στις οδηγίες, στις συμβουλές που τους δίνετε να αποφύγουν αυτά τα σημεία, αν δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Φτάνοντας κοντά στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, να σας πούμε μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον τομέα της οικονομίας. Από τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου, το πιθανότερο, αναμένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές. Οφειλές, αναφέρομαι στην περίοδο πρώτου 2024, και πρόκειται για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα υπάρχουν όμως αυστηροί όροι και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31 Δεκάτου του 2023 σε εφορία και ΚΕΑΟ, δηλαδή χρέη που προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης, αν και το σχετικό νομοσχέδιο θα παραμένει υπό διαβούλευση έως 15 Ιουνίου και συνεπώς δεν αποκλείονται αλλαγές ή βελτιώσεις πρώτης κατάθεσης και ψήφισης. Οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν σε αυτήν θα πρέπει να προετοιμάζονται ήδη από τώρα πλέον, καθώς δεν θα αρκεί μια απλή αίτηση, αλλά θα πρέπει να προνοήσουν να έχουν άμεσα διαθέσιμο τουλάχιστον το ποσό της πρώτης δόσης που θα κληθούν να καταβάλουν με βάση τη διάρκεια της ρύθμισης που θα επιλέξουν. Πρακτικά πάντως η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την ΑΔΕ και το ΚΕΑΟ και η διαδικασία θα μείνει ανοιχτή για αιτήσεις σχεδόν για 6 μήνες, μέχρι δηλαδή και την 31η Δεκεμβρίου του 2026. Πολύ γρήγορα να σας πω ότι η νέα ρύθμιση θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Ωστόσο, για μικρά χρέη κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται καθώς προβλέπονται ως ελάχιστο ποσό δόσεις τα 30 ευρώ. Για παράδειγμα, για βασική οφειλή 1.800 ευρώ προκύπτουν έως 60 δόσεις, ενώ η υπαγωγή δεν θα είναι αυτόματη αλλά θα απαιτείται αίτηση και τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων. Αυτά έτσι ως μια πρώτη πληροφόρηση για την συγκεκριμένη ρύθμιση έκτακτη η οποία βρίσκεται πρώτων πυλών. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν μαζί σας στην επιμέλεια της παραγωγής η Μαρία Αρβανιτάκη, στην επιμέλεια της μουσικής Κωνσταντίνα Μάντζαρη και Γιώργος Κυριαζή, στο μικρόφωνο Μιχάλης Βασιλάκης. Θα πάμε σε λίγο σε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και τον 102 για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ο Μάκης Νασιάδης βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οι αστυνομικοί της δίωξης οικονομικού εγκλήματος έχουν περικυκλώσει το χωριό Μάκη, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είχε γίνει το πρωί και μάλιστα από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Ελισπόντου, όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ενότητα, του Λοκαρανίας, στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και 100 άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν από μετά από και από καταγγελίες που πήγαν και έτσι λοιπόν υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστός εδώ αγρότης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δίνουν και τα αγροτήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε γίνει και ένας συνεταιρισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται πριν να κοιμάται το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαφέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλια. Και φυσικά αναμένεται να απαγγελθούν οι κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιθούν ελεύθεροι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο, όμως, στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και, Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε δύο εβδομάδες που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
2: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε. Ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός από τον διαχειριστή που ήταν μεγαλοπαραγωγός, ρόλο εγκεφάλου είχαν και δύο υπάλληλοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων με έδρα την Κοζάνη. Ο ένας εκ των δύο έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των δύο υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων. Ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά ωφέλη από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία, ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπεται συνέχεια θα αναρωτηθούμε εμείς, Βίκη, οπότε οψόμεθα.
3: Θα δείξει, θα δείξει. Έτσι και αλλιώς η κυρία Δημογλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο, θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο, από όσο με έχουν ενημερώσει τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Στην πορεία της εκπομπής βέβαια θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τότε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη, καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου για 8η ημέρα συνεδριάζει το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκροτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν τη διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα παραπλανητικό καθοδηγητικό, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους που το εκπροσωπεί. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την επιλογή να γίνει δήλωση παράστασης υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 εκ των 36 κατηγορουμένων από την πλευρά του δημοσίου. Η νομική σύμβουλος είπε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι και έχει άμεση ζημία το δημόσιο. Μάλιστα ξεσήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος του κράτους ενημέρωσε το δικαστήριο ότι περιμένει απάντηση στην αλληλογραφία για την κατοχή, δηλαδή για το ποιος είναι ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, καθώς η εισαγγελέας πρότεινε την αποβολή του δημοσίου ως παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας με ένα εκ των σκεπτικών ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το δημόσιο ήταν αυτό που κατήχε νόμιμα το τροχαίο υλικό. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και εξακολουθεί να τοποθετείται επί αυτού. Μίλησε για προχειρότητα και τσαπατσουλιά. Έχουμε 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά την τραγωδία και το ελληνικό δημόσιο τώρα θα ψάξει σε ποιον ανήκει το τροχαίο υλικό, είπε, και μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο των συγγενών όσο και του ίδιου του δικαστηρίου. Νωρίτερα είχαμε εξαπέλυσαν πειρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του. Αελληματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήριζε την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε. Και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους επέριπταν ευθύνη σε υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά και ο καθηγητής νομικής, ο κ. Κοσμάτος, μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσοι αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο που θα πού να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι, οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος στην κενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι δύο-τρεις άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και στην επόμενη μάλλον δικάσιμο θα ακούσουμε τους συνηγόρους υπεράσπισης.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι, οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα, καθώς Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
5: Ακριβώς, και είναι ανάστατη. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ο κύριος Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις φορές τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου, φέρεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για την συμμετοχή στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό τώρα το οποίο μένει να δούμε είναι την ολοκλήρωση της έρευνας για το αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν οι σχετικές κατηγορίες.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και το σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί, βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη της υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση. Αφού το κοριτσάκι, ως γνωστόν, πέραν των άλλων, έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του. Και αν όλα πάνε καλά, τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια, φυσικά, θα αναλάβουν, και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του, θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του, δηλαδή, ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε, λοιπόν, να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του, αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ έχουν ανασταλεί οι επισκέψεις αλλά και οι εκδηλώσεις. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο υπεύθυνος του γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
7: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης, έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο, δόξα τω Θεώ, θα παρθούν φαρμακευτικές αγωγές, θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται και πρώτο Θεός όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να πειχνιλωθήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπια κλπ. Υπάρχουν κάποιες λοσιόν και αλυφές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερη η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκαν αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
3: Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας, έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ήσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια. Γεγονός που το εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από τον νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάρια τους, τα εγωπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έπρεπε η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που έχει εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών, όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες και στην διαμαρτυρία που έκαναν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν με τις 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν έχει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία.

0: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η έξοδος από το νησί και για τη διάθεση του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Στην ανοιχτού τύπου η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ στου κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αιωρούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδο. Από το πρόεδρο του Συνεταιρισμού Μπανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση, και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότερο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς να ξεχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Στο μεταξύ, αύριο οδηγείται στον ανακριτή ο σύζυγός της. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Βίκυ, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου. Ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης αυτής της άγριας δολοφονίας, ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και φαίνεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του, ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα, αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκη, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε σε ένα μάθημα χορού και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι στελέχη της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν 39χρονη. Ήταν μόνη στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι, ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο και την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρευνα οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί η εξόδους ακολουθία της 39χρονης. Φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα 2 μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, Βίκη, και σήμερα με πληροφορίες η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμέλειά τους.
1: Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να πάμε εμείς τώρα στην Ρόδο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στη Χριστίνα Μέγα. Γιατί, Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, το νερό νεράκι θα πούμε στην Κάρπαθο.
3: Και όχι μόνο στην Κάρπαθο. Ετέθησε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λήψη υδρείας για 3 μήνες και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία, την πτώση της στάθμης των υδάτων

0: και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλαια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σίμη. Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε, να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θεοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο-Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θεοδωρή, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς από τις 15 Ιουνίου και γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκη, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα Μεστά, στο λιμάνι των Μεστών, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς τους τουριστικούς του νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μία σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιωτιβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς τη Χίο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη, πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στη Χίο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση, ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, μάλιστα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15ήμερο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Τα ενεργικά τείχη και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η υπηρεσία καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης, του Δήμου, θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση, που όπως υποστηρίζουν οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της υπηρεσίας καθαριότητας. Επίσης να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης σας θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους, με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα. Μάλιστα στις δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα δύο χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης για ακόμα δύο χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας και του Αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστριας σηματοδοτεί η ορκωμοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλώς σου μεσημέρι.
4: Είναι μια σημαντική μόνιμη ενίσχυση για το νησί. Η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Την οδική ασφάλεια να αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και πάμε τώρα στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο Παύλος Αρόχλου έχει κάνει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και ειδικότερα η χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα 5.30 που ξέσπασε και μάλιστα κατά κύματα μέχρι και αργά το βράδυ, χτύπησε κυρίως περιοχές όπως ο Ασκός, Πολυδέντρη και Φιλαδέλφιο. Και λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστραφούν χωράφια, δεντροκαλλιέργειες και δέντρα δηλαδή και αρρώσιμα, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέστρεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζι το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο του να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
7: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στη λιμνοχώρη του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χθες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην περιφερειακή ενότητα Σερών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια έχουν θανατωθεί τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας τώρα με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
8: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες όμως. Mm-hmm. Ο ηλικιωμένος άνδρας, επιστήμονας, χειρουργός με μεταπτυχιακή εμπειρία και μοναδική μας Βασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Ανεβασίας. Εχθές πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του, αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός τους δεν επέστρεψε όταν έπρεπε και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστήμονα ιατρού χειρουργού, ξαναλέμε από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Στις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου, γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν, συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης. Με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης, όπως εικάζεται ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος. Και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά, φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook, όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού, συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι. Αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία, παρακαλούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής συνέλευσης προκειμένου να αποφασιστούν ποιες κινήσεις θα γίνουν από τώρα και πέρα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στο Θρυπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητων και ιδιαίτερα του Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν ότι την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μια συνέλευση των χωρέων εκεί προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί πέρα οι διαβουλεύσεις για την εγκατάσταση των τεράστιων ομογεννητριών 153 μέτρων συνεχίζουν. Θα δίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Θρυπτής και όχι μόνο. Ανάλογη κινητοποίηση γίνεται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κρητσάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα. Όχι μόνο φορέων αλλά και πολιτών και των δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόταση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και ειδικά στον Ομόλο Στίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών υπέγραψε ο Δήμος Δράμας. Τα δρομολόγια μάλιστα ξεκινούν αύριο, όπως θα μας πει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
10: Και ο κόσμος τα περιμένει πώς και πώς, Βίκη, γιατί τα είχαν στερηθεί μήνες τώρα. Να πούμε αρχικά πως η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2007 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχες, Λιβαδερός, Σιδηρόνερος, Καλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερες, θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν το τοπικό υπεραστικό κτέλ, το κτέλ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν, να φανταστείτε, μόλις 2 ανά μήνα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων δημοτών που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας οχήματα, και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και περιμένουμε βέβαια και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί, που είναι και το παζάρι στη Δράμα, γι' αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη, προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθορεστιάδα, ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας. Βασίλη.
11: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα 2 τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, με επικεφαλής τον δόκτωρο εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί απαιτεί και κάποιο χρόνο. Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
12: Ναι, Βίκη, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφροπονιπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, Πράματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε, του προγράμματος είναι ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ήπειρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: νεοδημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Σαυρούτσης έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του Εθνικού Κολυμβητηρίου με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Δεν έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Αριστίδης Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κ. Λευτέρης Γιοβανίδης, στο πλαίσιο της κοινή πρωτοβουλία για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Αθήνας με την αρχαία Ολυμπία, τον πυρήνα δηλαδή των Ολυμπιακών αξιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smart Wings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλή στην Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού την κυρία Δαμοπούλου και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ροής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου η κυρία Δαμοπούλου. Και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιρρυκνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον θεσσαλικό τουρισμό. Και ήδη η πρώτη πτήση της σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αιγιάλου από τον Δίθεντο. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρισμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φδιώτιδας. Οι συλλήψεις αφορούν σε 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές, ενώ για τις 3 από αυτές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κοκκίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη σοδιά τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα να ικανοποιεί τους παραγωγούς. Το προϊόν εξάγεται στην Ευρώπη αλλά διατίθεται και στην τοπική αγορά σε θεαματικά χαμηλές τιμές. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Πίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Οι καταναλωτές εδώ στη Ροδόπη είναι από τους τυχερούς. Οι καταναλωτές που έχουν προτίμηση στα κεράσια, δηλαδή που τους αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους τυχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερως χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα έτσι, συνοικιακά μανάβικα της περιοχής αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος Βίκη αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδόρων, της Κροβίλης όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε αυτό, στις περιοχές της χώρας όπου ευδοκιμούν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο φημίζεται για το υψηλής ποιότητας τραγανό κεράσι της. Είναι διάσημο ανά τη χώρα. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη Λαμία παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα το πιο πρόσφατο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συγγραφέας του, περιλαμβάνει την καταγραφή γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις και στο εξωτερικό. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Όμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό η δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Θόμη Παλιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
3: Ο καιρός.
0: Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που βαθμία θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα το Ιράκ. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους!

0: καρδιά μου τα τουά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Γιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ελέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ενδεχόμενο συνάντησης στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεΐ αφήνει ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές ημέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αιγαία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως, θα βρυλήσει η κηδεία του Νάσο Αθανασίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με την εξέταση μαθημάτων λοιπόν προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα για οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Παύλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξή του στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, το Terg News, τη Γεωργία Σκιντζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, από πλευράς της κυβέρνησης, είναι ότι όπως τονίζει όλους τους τόνους, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς περιέγραψες, δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα. Αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάθεσή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και που θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περιευθύνηση υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση τη μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην ατζέντα, υπό την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν στα άρθρα αυτά τα αιτήματα. Τώρα,
0: για να επιστρέψουμε σε λίγο, για λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι, μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα στόχος της αυτοδυναμίας. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα?
1: Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχη παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπε, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, ζητεί ανάγνωση, υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα, και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
0: Για τον ιδιαίτερα αιχμηρός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδρουλάκη τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
1: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του Πασόκ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα. Και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
0: Και όλα αυτά, ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι και αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές τις υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
1: Αυτό που τονίζεται είναι αφενός το γεγονός ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η χθεσινή απόφαση Γρηγόρη, τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους θυμίζω είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Άρα εδώ η εισαγγελία Πρωτοδικών έκρινε ότι θα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Παράλληλα όμως και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, όπου θυμίζω είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στην έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, η οποία και θυμίζω είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν στοιχειοδοτούνται με βάση την έκθεση της Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει την παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το Πασόκ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με αυτό, τονίζει, με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
0: Γεωργία Σκίτζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο News Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής Σερών και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
2: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα Ισκιά. Πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα τη Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει η συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
0: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Πάμε, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρισιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίτιας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 2 νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθη.
0: Και έχει ενδιαφέρον και περιμένω να δούμε πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμική συνέπεια για να συζητήσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση αργότερα.
3: Η σταθερή θέση τη κυβέρνηση που εκφράζεται πραγματικά.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Στελέχη, πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη, είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλάου Κούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία, θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Έφτανε και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή, συγγνώμη, τη επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, είχαμε στάξει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως, είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε σκουπί και τελειώσατε γρήγορων κινήσεων, λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο την Ελλάδα του Αλεξίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχέ Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνεχές σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του ενός εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει, δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ. Αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Ως ήθιστε, μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος, όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος για την επόμενη μέρα. είπες μπορεί να είναι καθοριστική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Υψηλόμαχος μας λέει την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος για την επόμενη μέρα. Είπες μπορεί να είναι καθοριστική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.

0: δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Ερτνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορεί να την πηγαίνουμε και να την φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη.
2: Ισχύει και αυτό.
1: Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, στους πληθυριασμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει μέσα στις ευθύνες απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2,5%.
2: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
1: Δεν θα σας το πω εγώ απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράνων. Να έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Ναι. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Ναι. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
3: Τον συντρόφο σας.
1: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια. Για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο.
3: Την ατάκα της μέρας είπατε.
2: Ή και ο Πανιώνιος ίσως. Ή και ο Πανιώνιος. Λέμε τώρα.
1: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω.
3: Αφήστε αυτό, παίζει με ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
0: Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην Νέα Αριστερά. Τώρα, ακούσαμε χθες, είδαμε χθες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
4: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
5: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Λέσης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει συμπαράταξη, ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα με κανένα κόμμα.
4: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι?
5: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η ανακτιοπιστία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει, βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπήσει τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτούς.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναθυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα για τολμηρές τομές. Σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη, Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το Πασό.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα, με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ο οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε χθες, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος αδεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβευση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, στους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
0: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο News Radio 105,8 Ευελπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
2: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
3: Πριν κλείσουμε.
2: Για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
4: Άρα δηλαδή
3: υπάρχει ο χρόνος
4: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
2: Νομίζω. 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, λοιπόν, εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδιο για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
2: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
3: Όπως,
2: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όρημα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφη είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία. Μάλιστα.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα τώρα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εδωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
5: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενος σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης, αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτστάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται και στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και όπως είπε είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση, όπως βλέπουμε για ακόμη μια φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως έχουν αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμ, στον Περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. Και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη, με την εκεχηρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
0: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
5: Το,
0: ναι.
5: το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο από το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπασης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω,
0: είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε, και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάστιλ Μέση Ανατολή, το τι γίνεται στο Λίβανο.
5: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου, ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας, να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Έρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόλου και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
6: Είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία, είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούς, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρση οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στην διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι, μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο επαναλαμβάνω χρόνο.
0: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο Μαύρος Χριστός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εχώρια αγορά, Πενελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και αμόλου και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
7: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια με άνοδο γύρω στο 2% και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμοληψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μία ελαφριά μείωση από μεταξύ 1 Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίων ήταν 2,049 λεπτά, ενώ την 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως, το ντίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 έναντι 1,734 έναντι 1,740. Αντίστοιχη μείωση έχουμε και στις μηνιαίες τιμές, στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μία ελαφριά μείωση. Ωστόσο, παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρακτηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς.
0: Θα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινέλο Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό, το οποίο υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Γρηγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία που μπορούμε να αξιολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος το ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνουν φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να αποσχεί από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στη πλευρά του Κιέβου και αναμένουμε την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο, επόμενη είδηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
9: Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία κλίμακα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις. Με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, τα στοιχεία προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση, αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στους ληφθέντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του κέντρου υποδοχής δηλώσεων που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αθανασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο ή στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την υπόθεση αυτή.
9: Βρίσκομαι στην Ατολοκανανία, δεν είχε αντιληφθεί κανένας τίποτα κανένας και μάλιστα δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση της ΕΡΤ να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις έτσι και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
9: 2,5 εκατομμύρια. Όχι, 2,5 εκατομμύρια
0: μόνο
9: ευρώ.
0: Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Ατολοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως, τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω, κρίθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της Ινίας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα πελαιότερα περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται όπως αντιλαμβάνεστε από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογή ανδράφη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ωστόσο όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδροκαστική εξέταση που ήρθαν στο χώρος και μιλούν για μια γυναίκα κατακλουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμακιανοί, οι φίλες της, 39χρονες και οι φίλοι της, θα πούν το ίδιο το χέρι στο Δημοτικό Κημητρίο της Καλαμάτας. Γρηγόρη.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα. Από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, το αργότερο είναι το πιθανότερο, αναμένεται να ανοίξει η νέα εκτακτή ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Κώστα.
11: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εν πολλοίς οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφαξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτήν την ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής, έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη, κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσους ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ανάλογα που χρωστά ο οφειλέντης. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη. Ο οφειλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη ληξιπρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
0: Κατανοητό και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
12: Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπες και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη για κατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλυντικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. φυσικά. Επίσης αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
0: Πινελόπη Μητρουλιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς ήταν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
13: Οι υποψήφοι πάντως έδιναν με χαμόγελο από το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψαμε καλά, ήταν γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
0: αυτό. Σωστό, και πέσει και αυτό, βέβαια.
13: Και ένα βάρος από πάνω βέβαια, το παιδιό μου.
0: Μια μέρα λιγότερη.
13: Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδακτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί της Σκουαπολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν απόσπασμα από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα κείμενα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπόρεσαν να διαχειριστούν τα θέματα και δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στα αρχαία ελληνικά. Στα μαθηματικά τώρα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας εντός ύλης. Έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του λυκείου από τα τελευταία, και τα τελευταία θέματα θα αναδείξουν τους αριστούχους, τα δύο τελευταία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας ήταν τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλοι παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα, ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
0: Ελένη Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου στην Αθήνα Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο, γιατί είχαμε παράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του οικονομικού φόρουμ παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
14: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 drones σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κριμαία, την κατεχόμενη Κριμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε, παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Σκούν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επεδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη και η υποκριτική στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπε, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουλιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάροι στο γάμο του. Λιγότερη γνωστή στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό, Γρηγόρη, είναι η λογοτεχνική του πλευρά. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του Φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση, μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του, Ελένα Φωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της μπάσκετ λίγκ με τον Ολυμπιακό, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
16: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα 3, 4, 5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε έτσι να έχουμε έτσι καλές αναμετρήσεις για να κερδίσει ο καλύτερος. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέστρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό, αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Οπότε ήταν ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές με μια έτσι πετυχημένη, νομίζω, κίνηση.
0: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
17: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μόνο σύννεφα. Η άνεμη νότιη νοτιοδυτική, 5 με 6, και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιη 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 3, χωράει και να χαίρετε. Μας ακούτε στους 92.5 και 93.9 και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ. Πάτε ΕΡΤ ΕΚΟ, περιφέρεια, και ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5. Νίκος Γιατράκος στον ήχο. Η πρώτη ώρα είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που δίνει πολλά. Και ως ενημέρωση, αλλά και ως σχόλια, αλλά και ως επικαιρότητα. Και όλα τα καλά και όλα τα καλούδια εδώ, κυρίες και κύριοι, 3 με 4. Βέβαια, τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει σήμερα για να ακούσετε έχουν θέμα τη θάλασσα. Έχουν θέμα τη θάλασσα, γιατί ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος είχε πει: «Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα, χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει». Ο Αντρέ Ζίντ, Γάλλος συγγραφέας, είχε πει: «Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλύψει νέους ωκεανούς εάν δεν έχει το θάρρος να απομακρυνθεί από την ακτή». Α, και ο Οδυσσέας ο Ελίτης, ψαρεύοντας, έρχεται η θάλασσα. «Όλοι βρίζουν τη θάλασσα», έλεγε ο Δημήτριος Καμπούρογλου, «ενώ πτέει ο άνεμος». Και άλλα πολλά να σας πω. Ναι, όταν διψάς και σου φαίνεται ότι μπορείς να πιεις όλη τη θάλασσα, αυτό είναι πίστη. Όταν αρχίζεις να πίνεις και τελειώνεις μετά από 1-2 ποτήρια, αυτό είναι επιστήμη. Λοιπόν, πολλά έχουν πει για τη θάλασσα. Το πρώτο τραγούδι που έχουμε διαλέξει, είπαμε, και τα υπόλοιπα, αλλά ανοίγοντας για να ξεκινήσω την εκπομπή, βλέπω στο mail μου, στο ertpalfanita@gmail.com, έχετε στείλει ύλη. Έχετε στείλει ύλη, και μάλιστα από το 8 με 5-6 τραγούδια στην αρχή των τραγουδιών. Για να το δω αυτό, στην αρχή των τραγουδιών, παίζοντας και τραγουδώντας τον συνθέτη Νίκο Ξηδάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο τραγούδι που έχουμε. Γιάννη Πάριο έχουμε στο πρώτο τραγούδι, Λαζόπουλο. Γιάννης Πάριος και Λαζόπουλος. Πάμε.

Είχε πει ο Ελίτης, πρόσεχε, ο μεγάλος μας ποιητής, πρόσεχε να προφέρεις καθαρά τη λέξη θάλασσα, έτσι που να γυαλίσουν μέσα της όλα τα δελφίνια και η ρημιά πολύ που να χωρά ο Θεός. Οδυσσέας Ελίτης λοιπόν, ελεύθερε άνθρωπε, πάντα να ανατρέβεις τη θάλασσα, ο Μπολδέρ, ναι ναι. Τώρα, πάμε να δούμε ειδησούλες. Όπα λέει εδώ, μεγάλη επιτυχία της ασφάλειας Πάτρας εντοπίστηκε χρυσοφυτία με περισσότερα από 1000 δέντρα. Πού για να το δούμε αυτό. Μεγάλη επιτυχία της ασφάλειας Πάτρας στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, συγκεκριμένα με πληροφορίες που έχουν φτάσει εδώ αυτήν την ώρα. Άνδρες της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Πατρών εντόπισαν μεγάλη χρυσοφυτία σε ορεινή περιοχή του νομού Φιώτιδας. Επί δύο και πλέον μήνες παρακολουθούσαν το σημείο και τελικά σήμερα προχώρησαν στη σύλληψη ενός άντρα που βρέθηκε στη χρυσοφυτία, όπου υπήρχαν περισσότερα από 1000 δέντρα.

Να στείλω μια καλησπέρα στον Νίκο τον Κυριαζή. Καλησπέρα Νίκο, ο οποίος βλέπω εδώ έχει στείλει μια φωτογραφία, έχει ανεβάσει με ένα πάντα στην μπροστά και 1, 2, 3, 4, 5 λαμπροκίνι, κυρίες και κύριοι. Ναι, και λέει, κάνει ένα σχόλιο ο Νίκος ο Κυριαζής, το θρυλικό πάντα λέει μπροστά τους, γιατί η αλήθεια είναι μία. Όσοι φήμακοι αν έχουν μία λαμπροκίνι, άλλο κύρος έχει το πάντα που έχει γράψει χιλιόμετρα σε κάθε γωνιά των Καλαβρίτων.

Καλησπέρα στον Γιάννη και στην Βάσο. Καλησπέρα και στον Δημήτρη που ακούν. Είμαστε στο δρόμο. Μία βγαίνει, μία δεν βγαίνει. Ναι, έτσι είναι. Αυτό παίζεται ένα κρυφτούλιο εδώ. Μία βγαίνω, μία δεν βγαίνω. Αλλά είναι, πρέπει να δώσουμε ένα αρχείο, κυρίες και κύριοι, της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΛΤ Πάτρας, το οποίο αν βγαίνουμε εμείς συνέχεια δεν θα ακουστεί το αρχείο. Λοιπόν, εδώ λέει ο Ζαχαρίας ο Παντωνίου, που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό, σε μάχεται η θάλασσα, δεν τη φοβάσαι, άνεμοι σφυρίζουν και πέφτει νερό, που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό, πω πω πολύ παλιό.

0: Μήπως ο Γκάτσος δεν είχε πει «Φέρτε μου τη θάλασσα να την προσκυνήσω, φέρτε μου τον ήλιο της να προσευχηθώ».
1: Αυτή τη θάλασσα.
0: Λοιπόν, θα πάμε να μείνουμε στο, να κάνουμε ένα στόπο εκεί στα τραγούδια που έχουμε, Νίκο, και να πάμε μια απώλεια. Πέθανε ο Άγγελος ο Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών, κυρίες και κύριοι. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου σε ηλικία 94 ετών. Η εξόδος ακολουθία τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στην Κάριστο. Κάριστο της Εύβοιας. Στην κηδεία παρίστανται συγγενείς και φίλοι του ηθοποιού από την Αθήνα και την Κάριστο, αλλά και ο δήμαρχος Καρίστου, ο Λευτέρης ο Ραβιόλος. Ο ηθοποιός σπούδασε ιδιαίτερα την, αγαπούσε ιδιαίτερα την Κάριστο και, και ήταν επιθυμία του να γίνει εκεί η ταφή του. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να τα περνά στο ησυχαστήριό του, στην πανέμορφη Κάριστο, όπως την αποκαλούσε. Με τον θάνατο κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή και μια παρακαταθήκη που θα μείνει ζωντανή στις επόμενες γενιές. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι, Άγγελος Αντωνόπουλος, «Ο εγώ Ατζολετάκι δεν είναι αλήθεια», μουσική του Πιτσιλαδή, του Ευάγγελου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και να θυμηθούμε τη φωνή, την υπέροχη αυτή φωνή του Άγγελου του Αντωνόπουλου.

0: Δεν είναι αλήθεια πως είσαι μονάχη. Δεν τ' άρπαξε όλα πυκνή συννεφιά.
1: Μην το ξεχνάς, πως ακόμα και οι βράχοι βρίσκουν στα κύματα μια συντροφιά.

0: Πάντα απ' τη νύχτα ο ήλιος θα βγαίνει στον κόσμο για όλους μας. Κάθε πρωί.
1: Δεν είναι αλήθεια πως δάκρυ απομένει και μόνο πίκρα είναι ζωή.

0: Δεν είναι αλήθεια πως χάθηκε η αγάπη και της χαράς δεν τελειώνει η γιορτή.
1: Πρέπει να ξέρεις πως πίσω από το δάκρυ πάντα χαμόγελο πάλι.

0: Κάποιος για σένα θα κρύβει ένα δάκρυ. Κάποιος θα γίνει για σένα αδερφός.
1: Δεν είναι αλήθεια πως μέσα στο σκοτάδι οι άνθρωποι ζουνε χωρίς ένα φως.

1975, η μουσική όπως είπα στην αρχή είναι του Βαγγέλη του Πιτσιλαδή και η στίχη του Δημήτρη του Ιατρόπουλου. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να φύγουμε, και να πάμε πάλι στο θέμα μας, το θέμα που είχαμε στην εκπομπή μας, τη θάλασσα. Να θυμίσω έναν Τούρκο ποιητή, τον Ορχάν Βελί Κανίκ, ο οποίος είχε πει «Η θάλασσα ξυλώνεται συχνά. Ποιος λέτε να τη ράβει?»

Μετά σας έχω 4 και 5 περίπου όλο νησιώτικα τραγούδια και ισχύει. Λοιπόν, επειδή στη θάλασσα είναι ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου, θα ψάξω τον Ευρώ εκεί. Τώρα ρίχνει την πρώτη, δεύτερη, τρίτη βουτιά και θα τον έχουμε σε λίγο στην εκπομπή μας να δούμε, να σχολιάσουμε μαζί το τι συμβαίνει. Κάπου είδα κάτι που μ' άρεσε. Μεταγραφική βόμβα για Πασόκ. Ο Στέφανος Κασελάκης μετακινείται στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι αλήθεια αυτό? Ή τρολάρετε? Κάνετε και τέτοια. Μένουμε στο τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Άγγελο Κωνσταντίνο. Άγγελε, είναι αλήθεια αυτό?
1: Κυκλοφορεί η είδηση, γιατί σήμερα ασχολιόμουν με κάτι γιορτές.
0: Γιατί λέει και, λέει και ψέματα το διαδίκτυο, μην νομίζεις. Ο μεγάλος ψεύτης.
1: Κυκλοφορεί η είδηση.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν θα ισχύει τελικά τις επόμενες ώρες. Συγγνώμη, πιάσα τα χέρια.
0: Καλησπέρα στο Γιάννη που μου λέει: ο Έλληνας έχει δύο φωνικά όπλα. Το εκλογικό βιβλιάριο και το δίπλωμα οδήγησης.
1: Ακούει το κοινό που μας ακούει στον δρόμο και δεν μπορεί να σκρολάρει εκεί στα διαδίκτυα και
0: μπορεί,
1: τα
0: μπορεί. Το δικό μας κοινό μπορεί. Το δικό μας κοινό μπορεί.
1: Κυκλοφορεί ότι πρόκειται τώρα αυτή η μεταγραφική βόμβα θυμίζει την εποχή που η ΑΕΚ πήρε από τον Ολυμπιακό τον Τάσο Μητρόπουλο και μετά τον Δημήτρη Σαραβάκη.
0: Ρε παιδιά, 2-6-10-2-79-6-54 το τηλέφωνό μας.
1: Λοιπόν, ισχύει αυτό.
0: Ισχύει αυτό. Φεύγει ο Κασελάκης, πάει στο Πασόκ. Χαριλάω Τρικούπη.
1: Το θέμα είναι ποιος πήγε, το Πασόκ στο Κασελάκη?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Σήμερα, σήμερα στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρου και όταν τώρα σκάλωσα και λέω κάτσε, ποιο Βλαδίμηρου του Πούτιν? Γιατί εδώ υπάρχει ιστορία. Λοιπόν, αυτό δεν είναι και τόσο αστείο όσο το λέω εγώ, για να παίξω λίγο με τα μυαλά σας. Είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, σας παρακαλώ, και ένα από τα αριστουργήματα της Βυζαντινής Αγιογραφίας, του τύπου Ελεούσας, απεικονίζει την Παναγία να κρατά στην μητρική αγκαλιά το μικρό Χριστό, η Βρεφοκρατούσα. Γύρω στο 1131, η εικόνα που θρυλείται ότι είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, άρα εδώ όπως το λέει το διαβάζω, μεταφέρθηκε, μιας και μιλάς για τη θάλασσα, από την Κωνσταντινούπολη στο Κίεβο τότε ως γαμήλιο δώρο του Οικουμενικού Πατριάρχη κτλ. Επίσης το αγαπημένο μου ημερολόγιο, εορτολόγιο της Καθολικής Εκκλησίας σήμερα είναι της Αγίας Παύλας.
0: Λέω Σαγίας
1: Παύλας. Παύλας.
0: Τελεία και Παύλα που λέμε.
1: Ναι. Και είναι προστάτηδα των κοινών. Είναι τρομοκράτια και μη γίνει κανένα λάθος.
0: Κάτσε, πάμε Ζάκυνθο. Είμαστε έτοιμοι, Νίκο. Πάμε Ζάκυνθο, έχουμε την σούλα μας. Σε μισό λεπτό, λέγε Άγγελε.
1: Λοιπόν, είναι της Αγίας Παύλας προστάτηδα στον Ζάκυνθο.
0: Έτσι το λες πολλές φορές και θα κάνεις το λάθος. Ξέρεις, η άλλη μπέρδεψε το κοκαλάκι, ξέρεις με τι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όλα αυτά τα λέω γιατί σήμερα άναψα εγώ όταν θυμώνω ανάβω πολυελαίους κατευθείαν. Ναι. Όχι έτσι λαμπάδες. Ναι. Αυξήσεις διαβάζουμε
0: σώπα
1: έως 120% στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου.
0: Να σου πω, άκουσα τον Βελόπουλο το πρωί που είπε κατευθείαν με που το ανεβαίνουμε 500 ευρώ σε όλους αύξηση στο μισθό.
1: Καλά.
0: Να σου πω, είπα να πω...
1: ακούω τώρα πριν τις εκλογές... Θα ακούτε.
0: Πάμε να σου πω, πάμε Ζάκυνθο τώρα. Πάμε Ζάκυνθο. Δεν έχουμε Ζάκυνθο. Δεν έχουμε.
1: Λοιπόν,
0: ναι, για λέγε.
1: Αυξήσεις. Άκου, Χριστιανέ, να δω τι θα πάρει οι αεροψάλτες στο τέλος.
0: Οι αεροψάλτες. Να μην σου πω τώρα τι δίνουν.
1: Στους αεροψάλτες. Του αρχιεπισκόπου, του μητροπολίτη στο βαθμό και του τιτουλάριου μητροπολίτη. Αυτό, συγγνώμη. Αν και μη δικό στα
0: θέματα. Κάτσε, δεν το κατάλαβα το μισό λεπτό. Οι ιερείς θα πληρωθούν.
1: Ναι, αυξήσεις έως 120% στον αρχιεπίσκοπο, τους μητροπολίτες και τον τιτουλάριο μητροπολίτη.
0: Ναι.
1: Και ρωτάω στον Draw News, κυκλοφορεί ήδη, στην περνάνε, ξέρετε, αυτές περνάνε νύχτα.
0: Ναι.
1: Οι αυξήσεις, εγώ δεν θα πω τι είναι αυτά και εμείς θέλουμε γιατρούς, νοσοκόμες, θέλουμε, δεν έχουμε και δασκάλους και το ένα και το άλλο. Μα πρώτα θα πάρει αύξηση ο αρχιεπίσκοπος, τι είναι αυτά και εμείς θέλουμε γιατρούς, νοσοκόμες, θέλουμε, δεν έχουμε και δασκάλους και το ένα και το άλλο. Μα πρώτα θα πάρει αύξηση ο αρχιεπίσκοπος.

0: έχουν προσφέρει στην κοινωνία, σε εμάς, στην παιδεία, φεύγουν έτσι και δεν ξέρει κανένας ποιος είναι και τι είναι. Έφυγε σήμερα πλήρης ημερών, λέει, ο πνευματικός άνθρωπος φίλος Δημήτρης Μαρκόπουλος, και λοιπά και λοιπά, για να δω, γεννήθηκε στην πόλη των Πατρών όπου και διέμενε μόνιμα, σπούδασε παιδαγωγικά στη Μαράζλιο Παιδαγωγική Ακαδημία, αποφύτησε το έτος 1952 με άριστα, μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με επιτυχείς εξετάσεις από όπου αποφύτησε επίσης με άριστα, παράλληλα σπούδασε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών πολιτικές επιστήμες και κατέστη πηγού. Ακολούθως ανήσυχο πνεύμα, όπως ήταν, φίτησε για 2 χρόνια στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει σπουδές. Υπηρέτησε στη δημοτική εκπαίδευση, πρωτοδιοριστή στο δημοτικό σχολείο Λαπαναγών. Ξέρεις που είναι η Λαπαναγή, στα καλά.
1: Ναι,
0: εγώ τρελάθηκα, γιατί το τοπίο εκεί, Άγγελε, είναι τοπίο, λες και γυρίζεις ταινία, έτσι. Δηλαδή, ναι, δεν το ξέρουνε. Άμα το μάθουνε που είναι η Λαπαναγή, θα γυρίσουν εκεί την... στη Μακελαριά, ναι, ναι, ναι.
1: Μακελαριά, ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, για περίμενε, κάτσε, δεν τελείωσα. Μισό λεπτό. Όχι, πάμε στη συνέχεια για να δούμε, υπηρέτησε στη δημοτική, είπαμε στους Λαπαναγούς Καλαβρίτων, στη συνέχεια στο δημοτικό σχολείο Κακοβάτου Ηλίας, ενώ ακολούθως το 10ο και 25ο δημοτικά σχολεία εδώ στην πόλη μας. Το 1981 επιλέχθηκε επιθεωρητής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπηρέτησε στην περιφέρεια Τριφυλίας, ενώ μετά την κατάργηση του θεσμού έγινε σχολικός σύμβουλος και υπηρέτησε αρχικός στην εκπαιδευτική περιφέρεια Λεχενών και στη συνέχεια στην αντίστοιχη περιφέρεια των Πατρών, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Έχει πραγματοποιήσει, αν τον δεις, φατσικός θα δεις ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός. Έχει πραγματοποιήσει κατά καιρούς πλήθος ομιλιών κλπ. Ήταν μέλος της Ένωσης Καθηγητών για την προαγωγή της φιλοσοφίας, την εκπαίδευση της Ένωσης Καθηγητών και Διανομουμένων κτλ. Μάλιστα. Αυτός είναι ο άνθρωπος αυτός που αξίζει λιγάκι να δώσουμε και λίγο, έτσι μωρέ, λίγο χρόνο και στους ανθρώπους αυτούς που μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα και που έχουν κάνει μια πορεία με ήθος και με επιστήμη.
1: Λοιπόν. Την ώρα που διαβάζω την είδηση στο N-Press, γιατί έτσι λέγεται η ιστοσελίδα, npress.gr, να λέμε τις πηγές μας, παιδιά, γιατί κάποιοι συνάδελφοι βγάζουν το ψωμάκι τους από αυτές τις ιστοσελίδες και πρέπει να το λέμε, γιατί αυτή...
0: Πάει και ο συνάδελφός ο Αθανασίου.
1: Έφυγε και αυτός, από τη Φτιότιδα και αυτός, νομίζω, καταγόταν από κάποιο χωριό. Δεν
0: νομίζω ο Αθανασίου είχε παντρέψει τον... Θεοδωρακόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κουμπάρος του, νομίζω.
1: Είχανε κουμπαριές.
0: Ναι, ή το ανάποδο, λοιπόν, όχι, νομίζω αυτό, ναι, για πάμε.
1: Την ώρα που, δεν ξέρω, ακούω μια φωνή να μου λέει για το Μόδι Φθιώτιδας, είπες για κάτι δεντρίλια εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάλι δεντρίλια στη Φθιώτιδα.
0: Πάλι δεντρίλια.
1: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα, γιατί εγώ δεν το ξέχασα, ναι, ένας άνθρωπος που απορώ πως έχει καταφέρει, γιατί νομίζω σήμερα Τετάρτη θα γινόταν ο πληστηριασμός, αν γινότανε,
0: ναι,
1: αυτό το τερατώδες.
0: Λες την περίπτωση που βγάλαμε, θέμα, την, πότε το είχαμε βγάλει, την Δευτέρα, όχι, ναι, την, ναι, Παρασκευή.
1: Η ιστορία που αποκάλυψε ο κύριος Λιαρωμάτης, ναι, με τον...
0: Όχι αποκάλυψε, εκεί, σε αυτόν πήγες, σε αυτόν τον, ναι, νομικό, ναι, πήγε. Ναι.
1: Επειδή πολλοί δεν την ξέρουν την ιστορία, δεν θυμώνω γι' αυτό. Ναι. Ο άνθρωπος ηλικίας 81 ετών, οικογενειάρχης, με τη σύζυγό του κοιμούνται στο αυτοκίνητο γιατί συνοδεύουν και το παλικάρι του.
0: Και σήμερα, και αύριο λοιπόν, σου υπόσχομαι ότι θα έχουμε νέα για την περίπτωση αυτή.
1: Να θυμίσω απλά στον κόσμο ότι απειλείται, γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν, με κατάσχεση της πρώτης κατοικίας. Έχει χάσει το παιδί του πριν 3 χρόνια το ένα και το άλλο. Παλεύει, δεν ξέρω, μεταξύ ζωής και θανάτου. 81 ετών και καταφέρνει να ζει στο αυτοκίνητο, γιατί γίνεται αυτό, για 13.000 που παλεύαν οι άνθρωποι να δώσουν και κάποια λεφτά, κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του σε αυτή τη χώρα όπου η επικαιρότητα είναι ένα καζάνι που βράζει, όπου οι παρακολουθήσεις, πρέπει να τα πούμε και αυτά, επανέρχονται με τρόπο που αμφισβητείται πλέον η αξιοπιστία ενός ολόκληρου συστήματος.
0: Ναι.
1: Και δεν τα λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Τα λένε καθηγητές συνταγματικού δικαίου, και γιατί αν το πω εγώ μόνος μου θα πει κάποιος ότι έχω μόνο πολιτικά κίνητρα, δεν ξέρω, ναι, τι άλλο.
0: Θα κατέβεις σε εκλογές.
1: Όχι, όχι, γιατί δεν κατεβαίνεις.
0: Γιατί.
1: Να κατέβουν οι 5 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Να κατέβεις
1: και
0: εσύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα με θέμα τη θάλασσα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, τώρα Άγγελε, ενώ ψάχνουμε τώρα να βρούμε εδώ να πούμε δύο λόγια, βρίσκω ένα καταπληκτικό του Ράσελ, αυτού του κορυφαίου Βρετανού φιλόσοφου, μαθηματικού, ιστορικού, ο οποίος θεωρείται και ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης αναλυτικής φιλοσοφίας και της μαθηματικής λογικής. Άκου όμως τι βρήκα, θέλω να το προσέξεις, ειδικά εσύ θέλω να το προσέξεις. Λέει, δεν χρειάζεται να κάψεις βιβλία για να ελέγξεις έναν λαό, αρκεί να τον κάνεις να μην θέλει να τα διαβάσει. Ε?
1: Μάλιστα.
0: Τρέλα.
1: Μην κάνω κριτική πάνω στα λόγια του σοφού, γιατί θα είναι προσβολή στα λόγια του σοφού.
0: Εννοείται αυτό, εννοείται. Να σου πω τώρα, για πάμε, λέμε για τη θάλασσα, και εκεί στην Καλαμάτα η θάλασσα φουρτούνιασε και έγινε αυτό που έγινε. Τι γίνεται τώρα πάλι, έχουμε γυναικοκτονία. Ποιο είναι το σχόλιο το δικό σου?
1: Ακούστε, κάθε φορά που φτάνουμε σε ένα τέτοιο έγκλημα και αρχίζουμε και αναλύουμε και τους όρους και τις ορολογίες,
0: ναι,
1: τις ευθύνες των εμπλεκομένων, διότι θα το πω όπως το είδα, τις φερόμενες ως καταγγελίες ανθρώπων από το περιβάλλον, δεν είναι άτυχη η γυναίκα, παιδιά. Δεν είναι άτυχη. Είναι θύμα ενός σκληροπυρηνικού μοντέλου αρενοπού, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο πώς να το πω, ενός τύπου άντρα που θεωρεί τη γυναίκα κτήμα του, οικόπεδό του, δεν ξέρω τι, μια σκλάβα δηλαδή να το πω, όπου όταν σηκώσει κεφάλι και του πει τι έκανες εκεί, δολοφονεί. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι δυστυχώς τα περιστατικά αυτά πυκνώνουν, γίνονται αγριότερα.
0: Τώρα, Earth News, να είμαστε και μέσα στην επικαιρότητα, απολογείται αύριο ο 41 έτους. 41 έτους, επιμένει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση, λέει αυτός.
1: Καλά.
0: Δέχθηκε αυτός πρώτος επίθεση και μετά ήταν τόσο μεγάλη η επίθεση αυτή που την έκανε μετά τεράστια.
1: Δηλαδή 40 τόσες μαχαιριές.
0: Καλά, 40 τόσες μαχαιριές, το καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή.
1: Έχει αποκτηνωθεί τόσο πολύ η κοινωνία, έχει αποκτηνωθεί σε σημείο που βρέθηκε, γιατί είδα και ιστοσελίδες της περιοχής, δεν λέω πια, και τηλεοπτικά κανάλια, να λέει άνθρωπος ότι, ναι, ξέρετε, γυρνούσε αργά στο σπίτι και τον εκνεύριζε. Πού ζούμε, δηλαδή, αντί να ασχολούμαστε...
0: Βλέπω εδώ, τώρα... μισό λεπτό, ανοίγω μια παρένθεση, τον Ιάσονα, το Φωτήλα, καλό μήνα σε όλους. Εμείς δεν είπαμε καλό μήνα. Μαζί, πάμε μαζί με το Φωτήλα. Πάμε με τον Ιάσονα μαζί. Καλό μήνα σε όλες και όλους, και το Άγιο Πνεύμα ας φωτίζει το δρόμο μας. Μέσα είναι.
1: Ναι. Επειδή θα γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για να χαρακτηρίσω την δολοφονία ή γυναικοκτονία,
0: ναι,
1: εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι επιστρέφουμε με μεγάλα άλματα στον κόσμο του 1950-60, σε αυτή τη συντηρητική σκοτεινή πλευρά της ζωής. Απλά έχουμε κινητά, τηλέφωνα και ίντερνετ. Αυτό είναι το ένα. Και έρχεται σε συνέχεια με πολλά και πυκνά περιστατικά ένταση και βίας των νέων.
0: Όχι να κάνουμε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Πάμε. Κουράζουμε. Μιλάμε και κουράζουμε τον κόσμο. Πάμε.
2: Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει.
0: Στο χαρίζω αυτό, Άγγελε. Στο χαρίζω.
2: Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Λοιπόν, ο Άγγελος είναι στην γραμμή.
1: Ναι, ναι, είμαι στην γραμμή. Μου άρεσε το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα έτσι με ωραία.
0: Καλύτερα θες να πεις, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι. Όχι. Κάθε τραγούδι πάει πακέτο ή κουμπώνει ή εκφράζει ό,τι ναι. Μπορεί να λέμε και ό,τι μπορεί να μην λέμε. Σωστά. Επειδή με ρώτησα.
0: Είσαι άνθρωπος ενημέρωσης του ραδιοφώνου και τα ξέρεις.
1: Εγώ ναι. Είμαι άνθρωπος πεζοδρομίου γενικά ναι. Και ό,τι μου λένε οι άνθρωποι προσπαθώ να σας το λέω. Η ζωή τους είναι ένα καζάνι που βράζει και προφανώς πάρα πολλές φορές οι συζητήσεις είναι για κάποιους έξυπνο, όχι για μας, να φεύγουν στη στρατόσφαιρα ναι. Γιατί ακριβώς...
0: Αρχίζεις τώρα και το...
1: Ακριβώς ναι. Θέλουμε μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία μας. Γιατί όλο
0: πότε,
1: αυτό
0: πότε, όταν γίνεται μια γυναικοκτονία πάντα για αλλαγές μιλάμε. Πότε. Έχει τρελαθεί η Ζήνα από το πρωί, ο άλλος τώρα το μεσημέρι.
1: Δεν βλέπω τέτοιου είδους εκπομπές.
0: Τώρα βγαίνει. Όχι, εμείς τις βλέπουμε γιατί αυτούς έχουμε και βλέπουμε.
1: Δεν έχουμε τίποτα
0: άλλο. Τώρα ο Ευαγγελάτος, ξέρεις, θα πάει εκεί, στην Καλαμάτα.
1: Λοιπόν,
0: έχει ένα δικό του τρόπο, έχει ξεπεράσει δηλαδή και τον διακτηνισμό. Πάει κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Όλοι τώρα θα αρχίσουν να κλαίνε πάνω από το κειμένο για τούτο και εκείνο και αυτό και το άλλο.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό είναι κατανάλωση, δεν είναι ενημέρωση και ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Να εξηγήσουμε τώρα, γιατί άμα προβάλλεις το δράμα, δηλαδή την ώρα που.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θάνατος η ζωή μου είναι τώρα, δεν το καταλαβαίνεις. Ένσημο, το ένσημο κυνηγάμε τώρα με οποιοδήποτε τρόπο, δεν το πιέσεις αυτό ακόμα.
1: Ναι, ναι, εγώ λέω ότι έχουμε φτιάξει μια κοινωνία. Όπου ο ένας τρώει τον άλλον, ο ένας επιτίθεται στον άλλον, αλλά 100 οι οποίοι κερδίζουν δισεκατομμύρια περνάνε ομαλά. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει γενικά στην καθημερινότητά μας, στη συμπεριφορά μας, δεν είναι όμορφο, δεν είναι.
0: Να, η Εύη τώρα, να σου πω τώρα, λέει Εύη, γυναικοκτονίες. Ναι. Στην αγάπη που δέχεσαι, κράτα την ελευθερία σου. Στην αγάπη που δίνεις, κράτα την αξία σου. Ναι. Να το πω πάλι. Κάτσε, δεν το είπα εδώ, ας μην καταλάβουμε τίποτα. Στην αγάπη που δέχεσαι, κράτα την ελευθερία σου. Στην αγάπη που δίνεις, κράτα την αξία σου.
1: Λέω λοιπόν ότι η κοινωνία, ποια κοινωνία, αυτό που ζούμε δεν είναι κοινωνία. Και η δικιά μας εδώ, η υπερσυντηρητική κοινωνία, χρειάζεται βαθιές τομές.
0: Να μην πω τώρα πώς το λέει ο Νίκος, ο γιατράκος, να μην το πω.
1: Πώς το λέει ο Νίκος.
0: Άστο, δεν το λέω. Άστο, δεν το λέω. Σου λέω.
1: Δεν μου είναι εύκολο να ακούω τόσους ανθρώπους μαζί. Ναι. Λέω λοιπόν ότι με αφορμή και την κυοφορούμενη μετακίνηση του κυρίου Κασελάκη στο Πασόκ.
0: Τώρα αυτό είναι αλήθεια ή.
1: Κυοφορείται, γίνονται σοβαρές συζητήσεις. Κυοφορείται ότι.
0: Σου λέω, Κασελάκη, βλέπω εδώ 1% που πάω. Λοιπόν, κάτσε να χωθώ κοντά στα άλλα, τα δεκάρια.
1: Θα σας θυμίσω κάτι. Όταν ήρθε ο κύριος Κασελάκης από την Αμερική, συμφωνεί, διαφωνεί κάποιος πολιτικά μαζί του, άρχισαν όλοι να ορίζουν τις προσωπικές του και άλλες επιθυμίες, το πώς ζει και γιατί ζει, ναι. Αντί να τον ρωτάνε τα ουσιώδη καυτά ζητήματα της ζωής μας.
0: Μάλιστα.
1: Το κόστος ζωής, το κόστος στέγασης, τα εθνικά, τα εκκλησιαστικά. Και τι λέγαν όλοι τότε και η σεξουαλικότητά του. Συγχωρέστε με οι άνθρωποι που νιώθετε ότι άλλαξε ο κόσμος. Τότε οι βρυστές.
0: Αφού το λέω Χατζηδάκη, δεν το λέω Χατζηδάκης. Αυτός ο κόσμος δεν αλλάζει.
1: Λέω λοιπόν ότι οι βρυστές και οι ιδεολόγοι.
0: Το είπε ο μεγάλος μουσικός μας. Εμείς τώρα τι θέλουμε, να αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν γίνεται, αδερφέ.
1: Όχι,
0: δεν τον αλλάζουμε τον κόσμο.
1: Εμείς έτσι. Δεν πάμε κοντά του.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος άλλαξε.
0: Το βλέπω.
1: Γιατί τότε να συζητάμε με πολιτικά και κοινωνικά επιχειρήματα για το τι πολιτική πρόταση
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Άγγελε, με μπερδεύεις. Όταν μιλάς, με ζαλίζεις, με μπερδεύεις. Δεν ξέρω ότι χάνω και τον ιρμό. Χάνω και αυτά που έχω εδώ μπροστά μου. Καλησπέρα στο Γεράσιμο, ο οποίος στέλνει εδώ τη δική του παρέμβαση. Είμαι ναι. Για να δω τι λέει ο Παπαδιαμάντης. Κάτι λέει ο Παπαδιαμάντης εδώ. Ο Παπαδιαμάντης δεν είναι. Ναι, ο Παπαδιαμάντης είναι, που λέει «Η αργία γέννησε την παινίαν, η παινία έτεκε την πείναν, η πείνα παρήγαγε την όρεξην, η όρεξη γέννησε την αυθαιρεσίαν, η αυθαιρεσία γέννησε τη ληστείαν, η ληστεία γέννησε την πολιτικήν, η δου η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου». Ναι. Ο ή το ότι κατάλαβες, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε να σε αφήσω, γιατί να σου πω, θέλω να παρουσιάσω σήμερα και αυτό που μου έχουν στείλει στο ΕΡΤΠΗ ΑΝΙΤΑΦ, στην αρχή των τραγουδιών. Λοιπόν.
1: Για την οικογένεια αυτή είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο να χάνονται ζωές, εννοείται.
0: Πότε έρχονται εκλογές τώρα, άστο το. Πότε έρχονται. Κοίταξε να δεις, κάποτε πέρασε ο Χριστός,
1: ναι,
0: και είπε ας τους νεκρούς να κλαίνε τους εαυτούς νεκρούς. Και δεν το είπε από ότι ήταν λόγος που δεν ήταν λόγος μη φιλασπλεχνίας. Το είπε γιατί... Αφού δεν αλλάζει τίποτα, αφού τρώγονται, δεν μπορούν να φτιάξουν παιδεία, δεν μπορούν να φτιάξουν κάτι.
1: Όχι, δεν μπορούν.
0: Που να...
1: Ένα λεπτό. Θέλουν να απομακρύνουν την κοινωνία και τα παιδιά σας, τα παιδιά όλου του κόσμου. Ο καθένας βάει μια αρχή, αυτά τα παιδιά που υπάρχουν γύρω μας,
0: ναι,
1: από το πάθος και την έννοια της γνώσης, όχι ακριβώς.
0: Να σου πω, Λαζόπουλο, είδες εχθές.
1: Έτυχε και είδα.
0: Εκείνη τη συνέντευξη που έδωσαν στην ΕΡΤ το παιδί αυτό που μίλησε για το τι έγραψε. Να σου πω κάτι τώρα. Εντάξει τώρα, δεν νομίζω ότι ο Λαζόπουλος έχει δίκιο εδώ.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Να εστιάσουμε στο
0: όταν
1: θέμα,
0: βγαίνει ένας ο οποίος λέει αυτά και ένας άλλος έχει σπάσει το κεφάλι του από τον υπηαγωγείο για να μπει σε μια παλιοσχολή. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου εκδιάζεις ότι αυτό το παιδί ξέρεις και που το βλέπει τον κόσμο. Τι τον βλέπει τον κόσμο.
1: Όχι, ένα λεπτό. Δεν με αφορά ο Λαζόπουλος. Ποιος είμαι εγώ. Αυτός είναι σε ένα πανίσχυρο μέσο και είναι και καλύτερο.
0: Εσύ είσαι ο Άγγελος ο Κώστας. Να σου πω,
1: ναι,
0: ξέχασες και ποιος είσαι.
1: Εντάξει,
0: δεν πάμε καλά.
1: Μην το αφήσω στον αέρα.
0: Έλα.
1: Ο νεαρός λοιπόν κλήθηκε από την ΕΡΤ.
0: Ναι. Όχι, κλήθηκε. Απ' έξω ήταν, παιδί.
1: Έβγαινε.
0: Τι κλήθηκε.
1: Είναι του λαού, σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι του
0: λαού. Ωραία, είναι του
1: λαού.
0: Ναι.
1: Και ακόμα κι αν αυτό που είπε δεν ήταν έβηχο,
0: ναι,
1: μπράβο, εγώ τον θεωρώ επαναστάτη το μικρό.
0: Ναι,
1: να,
0: ωραία.
1: Αν θέλετε να σας θυμίσω τι είπε. Αν θέλετε το θυμάμαι. Ναι,
0: πες το, τι είπε.
1: Στο διαδίκτυο γίνεται,
0: ναι,
1: είπε ότι μας κυβερνούν.
0: Ναι.
1: Πώς το είπε, δολοφόνοι και βιαστές.
0: Και βιαστές. Ωραία. Πήγαινε εσύ λοιπόν, κάνε τον αγώνα σου να μας κυβερνάει αυτός που δεν είναι ούτε βιαστής. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Να σου πω, τέτοια κηρύγματα. Καλό είναι.
1: Ας το Λαζόπουλο, στο διαδίκτυο γίνεται πόλεμος με το παιδί. Εκφιάζουν όλοι. Το παιδί είπε την άποψή του.
0: Ωραία, ωραία. Έλα, πάμε. Να σου πω. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλό μπάνιο, γιατί τώρα είσαι σε θάλασσα κοντά. Και ένα τραγούδι σου χαρίζω. Ποιο είναι το επόμενο, γιατράκο, Νίκο? Ποιο είναι το τραγούδι? Αχ, βρε θάλασσα κακούργα. Αυτό άκου και τελειώνει εδώ. Τα λέμε πάλι, Άγγελε, γεια.
1: Και του χρόνου.

Λοιπόν, δεν είναι πλάκα. Βλέπω τώρα εδώ το Δημήτρη που γράφει, έχει κασελάκι με ανδρουλάκι, μεταγραφή βόμβα για Πασόκο, Στέφανος Κασελάκης μετακινείται στη Χαριλάο Τρικούπη. Αλήθεια είναι αυτό και γράφω πάνω, σχολιάζω, Δημήτρης, λυπηθείτε μας ρε παιδιά. Τόση φαντασία που ήταν κρυμμένη.

0: Και βέβαια θα κάνω και ένα σχόλιο εδώ, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό το χιλιοστό κάθε Δευτέρα που το παρακολουθούμε, το παρακολουθώ και το έχετε παρακολουθήσει κι εσείς. Αυτή η δημοσιογράφος η οποία το έχει φτιάξει αυτό, δεν μπορούσε να ρωτήσει και τον Γιούνκερ, αλλά να ρωτήσει και τους άλλους. Εσείς λεβέντες, όταν ήρθατε και πήρατε τα λεφτά των παππούδων μας από την Τράπεζα της Ελλάδος, επειδή ο σχιζοφρενής συμπολίτης σας Χίτλερ του φάνηκε ότι θα κατακτήσει τον κόσμο όλο. Αυτά τα λεφτά εσείς δεν μας τα χρωστάτε εμάς? Δεν κάνατε 120 τόσα ολοκαυτώματα? Δεν δημιουργήσατε καταστάσεις στη χώρα μας? Μία ερώτηση, ρε παιδιά, που λέει και ο λογοθετήτης, μία λάμπα, κάνε την ερώτηση που πρέπει. Ρώτησέ τους αυτούς που κάνουν τους πονηρούς, γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει πόσα λεφτά σε πανωτόκια έχουμε δώσει στους Ευρωπαίους για αυτή τη χρεοκοπία. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Αλλά εσύ, γυναίκα του Θεού, ρώτησε εκεί που κάνεις τη συνέντευξη και τον άλλον που κάνει και τους μορφασμούς. Είναι και ένας τύπος, λίγο φαλακρός, δεν θυμάμαι ποιος είναι, ο οποίος κάνει κάτι τέτοια, σπαστικά δηλαδή. Και πες του, ρε άνθρωπε του Θεού, εσείς καταστρέψατε την Ελλάδα. Μας δώσατε τίποτα από τα λεφτά των παππούδων μας, που είχαμε και χρέη από τα χρέη τα παλιά, εκείνα του Κολοκοτρώνη και τα λοιπά. Μας δώσατε τίποτε? Όχι. Τι πήραμε από εσάς? Να μην το πω, πάμε στο τραγούδι.
1: Με τέτοια βαρύ χειμωνιά και με φουρτούνα στην καρδιά,

Λέει ο Χιόνης, δεν είμαι τίποτα. Είμαι αέρα στο στόμα σου. Είμαι μόνο η πιθανότητα μιας λέξης. Με προφέρεις και υπάρχω.

Λοιπόν, πάμε σε αυτό που έστειλαν στο ertpalfanitaf@gmail.com μου, κυρίες και κύριοι, το mail της εκπομπής μου. Στην αρχή των τραγουδιών, παίζοντας και τραγουδώντας το συνθέτη Νίκο Ξηδάκη, μια βραδιά, τι έχει αυτό το... βγαίνει νομίζω και σε βινήλιο, ναι. Μια βραδιά αφιερωμένη στο σπουδαίο συνθέτη Νίκο Ξηδάκη, συναυλία ηχογραφήθηκε παρουσία του συνθέτη 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, ένα μέρος του κλασικού πλέον ρεπορτορίου του Νίκου Ξηδάκη ξανά ηχογραφείται. Ήταν όλοι εκεί για να τιμήσουν τον μεγάλο συνθέτη, να τραγουδήσουν κορυφαίες και διαχρονικές επιτυχίες του και να νιώσουν τη χαρά της μοιρασιάς. Το υλικό αυτό αποτελείται από μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μουσικό κόσμο που μας μεταφέρει και μας συνδέει άρρηκτα με το σύμπαν του συνθέτη. Τα τραγούδια κυκλοφορούν, σωστά το είπα, κυκλοφορούν σε βινήλιο και όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το 8 Music. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από αυτή τη δουλειά, την μουσική δουλειά του Νίκου Ξηδάκη.

μια ταινία ζωντανά στον Σταυρό του Νότου. Επί το ορθότερο, σαν μια ταινία.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει και η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Μετά ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Εξ Αθηνών και σε 1-2-3 λεπτά ένα πρόγραμμα με νησιώτικα τραγούδια θα το απολαύσετε. Ζέστη κάνει, ακούστε, έχετε το ραδιάκι δίπλα ή στο αυτοκίνητό σας. Εμείς σας αφήνουμε, θα τα πούμε αύριο στις 3 ακριβώς. Καλό απόγευμα από τον Νίκο Γιατράκο και από τον υποφαινόμενο Γιάννη Παντελόπουλο, και μια καλησπέρα στην Σούλα μας. Λοιπόν, πάμε.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 ελικόπτερα, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για το τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των συγκρούσεων με το Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέλλας για υπέρβαση του ανώτατου υπετρόπαιμου περιθωρίου μεικτού κέρδου σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα, καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Φως, σκιά, συμπτώσεις». Μέσα από έργα διαφορετικών δημιουργών, η έκθεση διερευνά τις σχέσεις ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, το τυχαίο και το αναμενόμενο, προσκαλώντας το θεατή σε μια διαδρομή παρατήρησης, μνήμης, αλλά και προσωπικών συνδέσεων. Στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, εμφανίζεται ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας Βίκινκουρ Όλαφσον. Με τις ερμηνείες του να γεφυρώνουν την κλασική παράδοση με μια σύγχρονη, βαθιά προσωπική ματιά, ο Ισλανδός μουσικός θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της σημερινής μουσικής σκηνής. Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη και την ποίηση του πιάνου. Από αύριο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών, εγκαινιάζεται η μεγάλη ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «Σερβέαρ Ινταμινάτουμ». Κλιματική κρίση από το αόρατο στο ορατό, σε επιμέλεια του Δημήτρη Τρίκα. Περισσότεροι από 20 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες προσεγγίζουν την κλιματική κρίση ως ένα βαθύ πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό ζήτημα, μετατρέποντας την τέχνη σε πεδίο προβληματισμού και δημοσίου διαλόγου. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή.
3: Το ημερολόγιο γράφει 1837, όταν η μητέρα της Φανή Μέντελσον ζητάει από τον γιο της Φέλιξ να βοηθήσει την αδερφή του τη Φανή να βρει εκδότη. Ξεκίνησαν μαζί μουσική, μοιράζεται ως τώρα μαζί της όλες τις μουσικές του σκέψεις και εκτιμά το μουσικό ταλέντο της. Όμως το αίτημα της μητέρας του απαντά. Από όσο γνωρίζω τη Φανή, θα έλεγα πως δεν έχει ούτε την κλίση ούτε το κάλεσμα για τη συγγραφή. Είναι υπερβολικά όλα όσα οφείλει να είναι μια γυναίκα για κάτι τέτοιο. Η δημοσίευση έργων θα την αποσπούσε από τα οικιακά της καθήκοντα και δεν μπορώ να πω ότι το εγκρίνω. Η στάση του Φέλιξ Μέντελσον εκφράζει το πνεύμα της εποχής. Την κυρίαρχη ιδέα αμφισβήτησης της ικανότητας και του δικαιώματος των γυναικών να συνθέσουν μουσική, να έχουν την ιδιότητα του δημιουργού. Αυτή η ιδέα κυριαρχεί ακόμα και το 1876, όταν η 18χρονη Μελανή Μπονής, με σύσταση του Σεζάρ Φρανκ και απλή ακρόαση που πείθηκε τους πιο δύσπιστους, επιλέγεται για να φοιτήσει στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού. Οι δάσκαλοι της εντυπωσιάζονται, μιλούν για το μεγάλο ταλέντο της. Στέκεται δίπλα στους συμμαθητές της, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Κλοντ Ντεμπισί, η Σάξια. Οι γονείς της βέβαια πιστεύουν πως αυτή δεν είναι δουλειά για μια κοπέλα. Καλά να παίζει μουσική και να διδάσκει, αλλά ως εκεί. Σύντομα θα κάνουν την κίνηση μάτι για να την αποτρέψουν. Δηλαδή θα την παντρέψουν, αλλά αυτό είναι ιστορία για άλλη φορά. Τώρα θα πούμε πως η 18χρονη Μελανή αντιλαμβάνεται από την αρχή πως για να κάνει αυτό που αγαπά και να γίνει αποδεκτή, δεν αρκεί να γράφει καλή μουσική. Και έτσι όταν αυτή την πρώτη χρονιά στο Κονσερβατουάρ, το 1876, εκδίδει την πρώτη της μουσική σύνθεση, καθόλου αυτονόητο για οποιονδήποτε συνθέτη, αφαιρεί τα τελευταία γράμματα από το όνομά της για την πιο ουδέτερη εκδοχή του. Στην πρώτη σύνθεσή της, μια ιμπροπτού, η υπογραφή λέει «Μελ Μπονής». Το όνομά της δεν δείχνει το φύλλο της, υπογράφει απλά μια νέα μουσική σύνθεση.

0: Σε ερμηνεία του Λοράν Μαρτάν ακούσαμε την Ιμπροπτού όπως ένα της Μελανή ή Μελ Μπονής. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος Πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, σε μετά από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Ελπίδα Παπουτσή. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε jazz. Θα ακούσουμε jazz θέματα που μας έχουν στείλει από το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας που θα γίνει 3 με 7 του μηνός, δηλαδή ξεκινάει απόψε. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στο τέλος της εκπομπής. Προηγούνται άλλα. Αλλά πριν απ' όλα προηγείται κάτι που έγινε γνωστό σήμερα, ο θάνατος του Άγγελου Αντωνόπουλου. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας πάρα πολύ σημαντικός ηθοποιός, ο οποίος έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Ένας πραγματικά πολύ γλυκός άνθρωπος, είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του σε δύο σύριαλ παλιά, στη Μαντάμ Σουσού και στο Ποιος σκότωσε τον Άβελ. Ένας πραγματικά πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας πολύ γλυκός συνεργάτης, ένας πραγματικός αντιστάρ, ένας ηθοποιός, παρά το ότι ήταν γνωστός, διάσημος, δεν το έπαιζε κάτι. Ήταν πάρα πολύ απλός στη συμπεριφορά του, πάρα πολύ καθημερινός και πάρα πολύ φιλικός προς όλους. Όταν τον είχα γνωρίσει, εκείνος ήταν ένας πολύ σημαντικός πρωταγωνιστής, εγώ 23 ετών πρωτοέβγαινα. Τέλος πάντων. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος είναι ένας ο οποίος πραγματικά έχει παίξει πολύ σημαντικούς ρόλους στο θέατρο. Ίσως ένας από τους σημαντικότερους ήταν ο τελευταίος του, ο Μάρξ στο Σόχο, που πεζότανε και ξαναπεζότανε και ξαναπεζότανε. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ο πρώτος ηθοποιός που έκλεισε τον κόσμο στα σπίτια του στην τηλεόραση το μακρινό 1971, όταν έπαιζε το Συνταγματάρχη Βαρτάνη στον Άγνωστο Πόλεμο. Ένα σύριαλ που δυστυχώς δεν έχει σωθεί, δηλαδή θα έγιζε τον κόπο να έχουν σωθεί αυτά τα παλιά σύριαλ της ΕΡΤ και της CNN, αλλά δυστυχώς δεν έγινε έτσι, έχουν χαθεί κόπιες, έχουν καταστραφεί και δεν μπορούμε να τα δούμε σήμερα. Ζήτησε ο ίδιος να γίνει γνωστός ο θάνατος του μετά την κηδεία του, δηλαδή η κηδεία του έγινε πριν από λίγη ώρα και περίπου την ώρα της κηδείας έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή. Έφυγε από τη ζωή στα 94 του χρόνια, κηδεύτηκε στην Κάριστο, έναν τόπο που πραγματικά τον είχε λατρέψει. Στο θέατρο είχε παίξει πολύ σημαντικούς, πολύ μεγάλους ρόλους, δίπλα σε πολύ σημαντικούς ηθοποιούς. Εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά μια παράσταση που είχα δει, που ήταν Χριστούγεννα, πέρσι, φέτος και του χρόνου, ας πούμε. Ήταν τρία διαφορετικά Χριστούγεννα σε τρεις διαφορετικές χρονιές, βασισμένο σε ένα τραγούδι αμερικάνικο στις 12 μέρες των Χριστουγέννων, το θεατρικό έργο αυτό. Θυμάμαι μαζί με τον Αντωνόπουλο τη Ζαβιτσιά, ήμουν πολύ μικρός τότε. Δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι παίζανε μαζί, για να είμαι ειλικρινής. Γενικά τον έχω δει αρκετές φορές και στο θέατρο και ήταν πάρα πολύ καλός, ένας πάρα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ μεγάλος ηθοποιός. Έφυγε, αλλά υπάρχουν οι ταινίες του και υπάρχουν και κάποια από τα σύριαλ που έπαιξε, τα οποία παίζονται και ξαναπαίζονται, οπότε είναι σαν να μην έφυγε. Λοιπόν, είναι ώρα να παίξει το πρώτο μουσικό θέμα, το Back Home, από το από αυτά που μας έχουν στείλει από το φεστιβάλ της Πάτρας, από το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz and More, που ξεκινάει στην Πάτρα απόψε, μέχρι να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα.

0: Και ακούγοντας το Back Home, να μιλήσουμε για το πρώτο μας θέμα. Το πρώτο μας θέμα έρχεται από μία ενότητα του Φεστιβάλ Αθηνών που υποστηρίζεται από το Νέον, που λέγεται Gen. Gen 260, παίζεται στην Πειραιώς 260, έχουμε δύο παραστάσεις από αυτό. Και θα ξεκινήσουμε από το Tunnel. Το Tunnel, το οποίο είναι βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα του Friedrich Dürrenmatt, ενός πάρα πολύ μεγάλου γερμανόφωνου ελβετού συγγραφέα, πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, ο οποίος είναι ένας από τους πιο έξυπνους συγγραφείς που έχουν γίνει ποτέ, που έχουν περάσει ποτέ. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι είχε βάλει κάποια στιγμή ένα στίχημα ότι μπορεί ένα αστυνομικό μυθιστόρημα να είναι λογοτεχνία, και μάλιστα υψηλή λογοτεχνία. Και για να κερδίσει το στίχημα αυτό, έγραψε τον δικαστή και τον δήμιό του. Λοιπόν, ο δικαστής και ο δήμιός του είναι ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα αστυνομικό, στο οποίο νομίζεις ότι, στο οποίο το κέντρο είναι ένα στίχημα πάλι. Και όταν τελειώνει το μυθιστόρημα, νομίζεις ότι το στίχημα το έχει κερδίσει ο ένας από τους δύο, ο επιζών από τους δύο. Αλλά στην πραγματικότητα αυτός που έχει κερδίσει το στίχημα είναι ο νεκρός. Και το καταλαβαίνεις αφού το σκεφτείς ξανά και ξανά. Δηλαδή, ο άνθρωπος είχε ένα ανατρεπτικό χιούμορ και ένα μοναδικό ύφος, ένα μοναδικό στυλ, παρά το συμβολικό χαρακτήρα των περισσότερων έργων του. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ο Πάνος Ηλιόπουλος επέλεξε το Tunnel, ένα διήγημά του, για να κάνει την παράστασή του. Η διασκευή έχει γίνει από τον Πάνο Ηλιόπουλο και την Σταυρούλα Κρασακοπούλου. Η μετάφραση είναι του Γιάννη Καλυφατίδη. Και αυτή τη στιγμή ο Πάνος Ηλιόπουλος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πες μας πρώτα-πρώτα πώς αποφάσισες να κάνεις το Tunnel.
1: Υπήρχε γενικά μια αγάπη μου για τον Dürrenmatt τα τελευταία πολλά χρόνια. Αρχίζει για να μένει στις Γυραίες Κυρίας. Mm-hmm. Έτσι το γνώρισα, μέσω της Γυραίες Κυρίας. Και επειδή μόλις πέρσι ήταν το τρίτο έτος μου στη δραματική σχολή, στο τμήμα σκηνοθεσίας, αναζητώντας το με τι θα ασχοληθώ για την πτυχιακή, εκκινήθηκα από την κυρία Κυρία και κάπως έπεσαν στα χέρια μου τα διηγήματα. Και μάλιστα ήταν λίγο, θα λέγαμε έτσι, καρμικός ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το Tunnel, γιατί ήρθε σε κάποια πρόβα χωρίς να έχω αποφασίσει ακόμα το τι θα συμβεί, σαν συμπληρωματικό υλικό σε σχέση με αυτό που κάναμε για την κυρία Κυρία αρχικά. Και ξαφνικά άρχισε να καταλαμβάνει ως όλο και περισσότερο χώρο μέσα στην πρόβα, οπότε κατέληξε να είναι τελικά το Tunnel.
0: Και το Tunnel ήταν ένα διήγημα. Το διήγημα το βρήκες μεταφρασμένο από τον Καλυφατίδη ήδη ή το παράγγειλες εσύ τη μετάφραση?
1: Όχι, το βρήκα, έπεσε τυχαία στα χέρια μου, συγκεκριμένη μετάφραση που κυκλοφορεί με τα άλλα δύο διηγήματα, με το σκύλο και τη βλάβη. Ναι. Οπότε την αναζήτηση επάνω ήρθε έτσι, εντελώς τυχαία αυτό που λέμε.
0: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις το Tunnel?
1: Αρχικά η δομή η οποία ακολουθεί το Tunnel, αρχικά δεν έφτιαξε πάρα πολύ χαρακτηριστικά σχέση με τον Dürrenmatt. Δηλαδή είναι τρομακτικός ο τρόπος που παίζει ανάμεσα στο suspense και στην ουσία της λογοτεχνίας κατά έναν τρόπο. Το Tunnel συγκεκριμένα είναι πολύ ενδεικτική περίπτωση. Καταφέρει μέσα σε 22 σελίδες, όχι απλά να σε τοποθετήσει μέσα σε ένα σύμπαν, καταφέρνει να παίξει βιωματικά μέσα ενός αναγνώστη. Δηλαδή θα λέγαμε ότι στην αρχή, στις πρώτες του σελίδες και όλα, υπάρχει μια καταχρηστική σπατάλη χρόνου, η οποία ξαφνικά σελίδα τη σελίδα αρχίζει και επιταχύνεται ακριβώς, βαδίζοντας ταυτόχρονα με το περιεχόμενο του τι συμβαίνει. Είναι ένα τρένο το οποίο μπαίνει μέσα σε ένα τούνελ και αναπτύσσει ηλικιώδη ταχύτητα μέσα στο τούνελ, βαδίζοντας ένα προορισμό ο οποίος δεν ξέρουμε, είναι λίγο ακαθόριστος. Οπότε αυτή η βιωματική αίσθηση σαν αναγνώστη καταρχάς ήταν αυτό που με ρέθησε, ας πούμε, για να το φέρω στη σκηνή.
0: Αυτό ήταν ένα έργο γραμμένο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη διάρκεια του ή μετά?
1: Πρωτοεμφανίστηκε το 1952.
0: Άρα είναι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ναι.
0: Άρα είναι χαρακτηριστικό δείγμα της λογοτεχνίας εκείνης της περίοδου και των έργων που έγραψε εκείνη την περίοδο. Μαζί με αυτό ήταν την ίδια περίοδο που είχε γράψει, ας πούμε, τους Φυσικούς.
1: Βέβαια.
0: Άλλο κορυφαίο θεατρικό του έργο. Πρέπει να πούμε ότι η Γυραιά Κυρία είναι μία από τις σημαντικότερες ερμηνείες που είχε κάνει η Κατίνα Παξινού στο ρόλο της Κλέρ Σαχανεσιάν. Και στη συνέχεια η Φυσική ήταν ένα έργο στο οποίο είχε κάνει μία από τις μεγαλύτερες ερμηνείες του Μινωτής στο ρόλο του Μέβιους. Εδώ τώρα το τούνελ είναι, είπαμε, ένα τρένο το οποίο επιταχύνει μπαίνοντας μέσα σε ένα τούνελ. Και πού βγαίνει το τούνελ αυτό?
1: Δεν ξέρω να βγαίνει αυτά. Δεν βγαίνει, μάλλον. Είναι αυτό που λέμε ότι τα όρια της αστυνομικής λογοτεχνίας, ας πούμε, αγγίζουν τις υπαρξιακές αναζητήσεις για τις οποίες φημίζει τον Τίρενμα.
0: Μα του άρεσε η αστυνομική λογοτεχνία. Δηλαδή μετά τον δικαστή και το δημιό του έκανε την νυχτερινή συνομιλία με ένα κάθαρμα, θεατρικό έργο και αυτό. Έκανε την υποψία, έκανε διάφορα και ήταν μέτρο στο suspense σε πολλά πράγματα. Και επίσης ένα πολύ καλό στοιχείο είναι ότι έχει χιούμορ. Πρέπει να έχει και στο τούνελ χιούμορ, έτσι δεν είναι?
1: Έχει χιούμορ, είναι τα...
0: Ένας φοβερά ήρων συγγραφέας.
1: Πολύ δομικά χαρακτηριστικά στο χιούμορ και όσον αφορά το χιούμορ, και είναι από τα βασικά του δομικά χαρακτηριστικά. Σε επίπεδο, ναι, ακριβώς, δηλαδή η ίδια επιλογή έχει χαρακτηριστικά ηρωνίας, η ίδια επιλογή στην κάθε του ιστορία.
0: Οι ήρωες του έργου, γιατί είναι πολλοί ηθοποιοί που παίζουν και πολύ καλοί ηθοποιοί, είναι επιβάτες του τρένου?
1: Ναι, είναι οι επιβάτες του τρένου, είναι οι εργαζόμενοι του τρένου και είναι βέβαια ένας από τους επιβάτες που είναι το πρόσωπο το οποίο ακολουθούμε και όλος ο φοιτητής. Ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος βρίσκεται εν αρχή σε αυτύπνιση σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή καταλαβαίνει το τούνελ θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και μερικά δευτερόλεπτα, αλλά τελικά κυλάει μέσα στο σκοτάδι του τρένου χωρίς να βγαίνει στην άλλη πλευρά και είναι ο μόνος που το αντιλαμβάνεται και από εκεί ξεκινάει, ας πούμε, η ιστορία.
0: Λοιπόν, η παράσταση παίζεται μόνο μία φορά στις 10 η ώρα το βράδυ 9 του μηνός, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη.
1: Να.
0: Στην Πειραιώς 260 στο χώρο Β. Μόνο μία φορά, τόση δουλειά, τόση πρόβα για μία φορά, τι θα γίνει μετά το έργο αυτό? Δεν θα παιχθεί πουθενά αλλού?
1: Δεν ξέρω να σας πω τώρα σε αυτή τη φάση. Εντάξει, αρχικά είναι στο πλαίσιο ενός μίνι φεστιβάλ, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, οπότε μιλάμε για το μίνι φεστιβάλ των Gen 60. Είμαστε 6 δημιουργοί που όλοι έχουμε αποφοιτήσει κάπως πρόσφατα από τις σχολές που σπουδάσαμε.
0: Εσύ σε ποια σχολή ήσουνε?
1: Στο Εθνικό, στην Ασκηνοθεσία, στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το τούνελ έχει ήδη υπάρξει ως πτυχιακή ένα χρόνο πριν. Απλά τώρα ας πούμε ότι επιδιώκουμε να πάρει μια λίγο πιο ολοκληρωμένη μορφή, όσο αυτό γίνεται βέβαια, γιατί τα πράγματα είναι ανοιχτά συνέχεια.
0: Λοιπόν, εμείς θα σου το ευχηθούμε, θα κοιτάξω εδώ και την παράσταση και θα τα πούμε και από κοντά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια. Και συνεχίζουμε αμέσως τώρα με το επόμενο, το οποίο είναι το επόμενο θέμα από που μας έχουν στείλει από το φεστιβάλ της... από το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ της Πάτρας, που είναι το Bob Webb της Francesca Tandoi.

0: Μένουμε κυρίες και κύριοι στο Φεστιβάλ Αθηνών και στο Gen 260. Επιλέξαμε από τις 6 παραστάσεις να μιλήσουμε με 2. Μεταξύ του τυχαίου και της επιλογής είναι αυτές οι 2 παραστάσεις. Αλλά νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο να γνωρίσουμε νέους σκηνοθέτες. Στην προκειμένη περίπτωση θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Γιάννη Διδασκάλου, ο οποίος σκηνοθετεί μια παράσταση που φέρει τον τίτλο Όμικρον Ιώτα. Όμικρον Ιώτα, κείμενο και δραματουργία βλέπω Αθανασία Χαλκιά, Αλέξανδρος Μαυρουδόπουλος, Γιάννης Δάφνης, Γιάννης Διδασκάλου, Ζωή Πάπαρη. Πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης Διδασκάλου είναι ο σκηνοθέτης. Μέσα είναι ο Αλέξανδρος Μαυρουδόπουλος και ο Γιάννης Δάφνης, που είναι οι 2 ηθοποιοί, και μέσα είναι και η Αθανασία Χαλκιά και η Ζωή Πάπαρη, οι οποίες υπογράφουν και τα σκηνικά και την ενδυματολογική επιμέλεια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, ότι συμμετέχουν όλοι με διπλή ιδιότητα μέσα στην παράσταση αυτή. Στο Όμικρον Ιώτα, το οποίο θα παιχθεί στην Πειραιώς 260 την Τρίτη που μας έρχεται, το Σάββατο που μας έρχεται, 6 του μηνός, 10 η ώρα το βράδυ, στην αίθουσα Β' της Πειραιώς 260. Μαζί μας λοιπόν ο Γιάννης Διδασκάλου να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και θέλουμε να μας πεις πρώτα-πρώτα περί τίνος πρόκειται. Ο Όμικρον Ιώτα είναι μία δίφθογκος.
1: Είναι ο πληθυντικός αριθμός στην πραγματικότητα.
0: Περί τίνος πρόκειται. Ο Όμικρον Ιώτα είναι μία δίφθογκος.
1: Είναι ο πληθυντικός αριθμός στην πραγματικότητα.

0: το δραματικό κείμενο μας τρώει προφανώς και στη ζωή μας.
1: Οι δύο ήρωες του έργου, τι είναι αυτοί οι δύο ήρωες?
0: Λοιπόν, αυτοί οι δύο ήρωες προσπαθήσαμε να βάλουμε πάνω τους όλες τις δυνατές σχέσεις που συναντάμε σε μια κοινωνία και τους κοινωνικούς ρόλους, δηλαδή πατέρας γιος, ζευγάρι, μάνα παιδί, κολλητή φίλη, δύο γνωστοί, δύο άγνωστοι. Οπότε προσπαθούμε μέσα από ένα παιχνίδι που, μάλλον προσπαθούν οι ίδιοι οι ρόλοι αυτοί, μέσα από ένα παιχνίδι που παίζουν, να περάσουν μέσα από όλους αυτούς τους ρόλους. Και το παιχνίδι είναι ένα πολύ απλό, το έχει κάνει και ο UNESCO πολύ επιτυχημένο προφανώς, το ότι περιμένουμε κάποιους καλεσμένους να μας πούμε κάτι σημαντικό. Εμείς οι δύο.
1: Ναι. Είναι αναφορά δηλαδή στις καρέκλες. Είναι,
0: ακριβώς.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι η μόνη αναφορά, διότι οι καλεσμένοι και εδώ δεν θα έρθουν, αλλά περιμένουν καλεσμένους οι οποίοι δεν έρχονται ποτέ. Αυτό κάνει αναφορά και στον Μπέκετ.
0: Ακριβώς. Έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ από όλο αυτό το κίνημα του θέατρου του παραλόγου.
1: Το χαρακτηριστικό όμως του θέατρου του παραλόγου, των συγκεκριμένων έργων, είναι και η ποίηση. Εδώ το κείμενό σας έχει αυτή την ποιητική τάση.
0: Έχει και το έχουμε χωρίσει κατά κάποιον τρόπο να έχει ποιητικά μέρη, όχι μέσα στον δραματικό λόγο.
1: Συγγνώμη, μήπως έχεις ανοιχτή ακρόαση?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, ωραία. Γιατί ακούγεται πάρα πολύ έντονα και ο ήχος από έξω, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, συνέχισε. Εγώ συγγνώμη. Έλα, πες μου.
0: Οπότε αυτή η ποιητικότητα υπάρχει. Μπλέκεται μέσα στο δραματικό κείμενο, μέσα στο διάλογό τους. Δηλαδή, ξαφνικά εκεί που μιλάνε πολύ πεζά οι δυο τους, ξαφνικά θα δούμε και μία τάκα του Γκέτε. Λαϊκή ρίση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι μέσα σε αυτό το παιχνιδάκι που έχουν αυτούς τους ρόλους που έχουμε χτίσει. Είναι λίγο όπως νιώθουμε και εμείς οι ίδιοι. Καμιά φορά δεν μας φτάνουν οι λέξεις που έχουμε. Δεν μας φτάνουν τα χρώματα που έχουμε. Δεν μας φτάνουν κάποια πράγματα. Οπότε αναζητούμε δυνατούς τρόπους να πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε.
1: Mm-hmm. Και η επιλογή είναι εδώ να παίζουν δύο άντρες όλους τους ρόλους, ανδρικούς και γυναικείους, και όλες τις ηλικίες, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ναι.
1: Πώς έγινε αυτή η επιλογή, πώς και δεν επέλεξες να είναι περισσότεροι οι ρόλοι στο έργο?
0: Στηριχθήκαμε σε αυτό που είπα και πριν, ότι πάμε με αυτό το υλικό που έχουμε, με εμάς, με το μαζί. Ναι. Οπότε είπαμε τα παιδιά να μείνουν σε αυτό και να περάσουν από όλα αυτά.
1: Mm-hmm. Και όλα αυτά τώρα γράφτηκαν πάνω στην πρόβα ή είναι ένα κείμενο το οποίο προηγουμένως, ας πούμε, το επεξεργάστηκες εσύ ίσως με κάποιον από όλους και στη συνέχεια το είδαν και οι υπόλοιποι και μετά με ένα ολοκληρωμένο κείμενο μπήκατε στην πρόβα? Πώς έγινε?
0: Όχι, γράφτηκαν κατά τη διάρκεια των προβών. Πρόβα, μέρα με τη μέρα, εργασίες, πρόβες, δοκιμές, αλλαγές, επιρροές, διαβάσματα φυσικά. Δηλαδή διαβάσαμε όλοι σχεδόν πάνω από 10 βιβλία που ανήκουν στο θέατρο του παραλόγου. Και με τέτοιες επιρροές, με συζητήσεις, με δοκιμές, πάμε να δοκιμάσουμε αυτό, μήπως εδώ να πούμε αυτό. Δηλαδή μέσα από την διαδικασία της πρόβας. Και συνάμα και από τη διαδικασία που περνούσαμε και στην ζωή μας έξω. Φυσικά. Δηλαδή σίγουρα υπάρχουν επιρροές των ζώων μας μέσα στο έργο.
1: Mm-hmm. Και αυτό πώς έγινε, η επιλογή του να γίνει αυτό, πώς ξεκίνησε, πώς συγκεντρωθήκατε όλοι εσείς?
0: Καταπληκτικά. Ξεκινήσαμε από το τμήμα θεάτρου, από τις σχολές καλών τεχνών στο Αριστοτέλειο, γιατί εκεί ήμασταν όλοι, για να κάνουμε διπλωματική. Δηλαδή η παράσταση αυτή ξεκίνησε σαν διπλωματική σκηνοθεσία και διπλωματική υποκριτικής.
1: Ναι.
0: Και σιγά βγήκαμε έξω, πήγαμε σε φεστιβάλ, πήγαμε στη Μογγολία, κερδίσαμε βραβεία, γυρίσαμε. Θα παίξαμε στη Θεσσαλονίκη, θα παίξαμε μια φορά στην Αθήνα και τώρα καταλήξαμε σε αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται στο φεστιβάλ Αθηνών.
1: Λοιπόν, είπες μία λέξη που με έκανε να ζηλέψω πολύ. Πήγατε στη Μογγολία. Πώς ήταν η εμπειρία της σου?

0: Λάμπατορ.
1: Ήταν καταπληκτικά. Θα ξαναπάμε γιατί μας έχουν ξανακαλέσει και θα σε πάρω μαζί. Είναι ένας άλλος πολιτισμός. Είναι κάτι, έχουν επιρροές πάρα πολύ από Ρωσία και Κίνα, αλλά και αυτό το δικό τους, το... έχουν μια τρομερή σχέση με τη γη.
0: Ναι. Πρώτα, είναι μια τεράστια χώρα που είναι έρημος το περισσότερο, και έχουν μια πρωτεύουσα, την Ουλαμπατόρη, η οποία από τη μία πρέπει να έχει, αν έχω δει σωστά τις φωτογραφίες και αν δεν έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα, από τη μία έχει ουρανοξύστες, από την άλλη έχει χαμόσπιτα και σκηνές.
1: Έτσι είναι. Να σου πω εδώ ότι μέχρι και το 1820 θεωρούνταν η πρωτεύουσα, η μόνη πρωτεύουσα στον κόσμο η οποία μετακινείται. Δηλαδή πριν ξεκινήσουν οι ουρανοξύστες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν ζώα μετακινούνταν.
0: Α, τόσο οπότε, καλά.
1: Ναι. Οπότε τους έχει μείνει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή έχουν σχεδόν, πως έχουμε εμείς σχεδόν όλοι χωράφι, αυτοί έχουν όλοι ζώα.
0: Είδες στο θέατρο, σε κάνει να μετακινήσει και να βλέπεις και άλλους πολιτισμούς και άλλα πράγματα. Η παράσταση αυτή στο πέρασμα του χρόνου έχει διαφοροποιηθεί ή έχει μείνει όπως ήτανε?
1: Έχει αλλάξει, όπως αλλάζουμε και εμείς άλλωστε, και με τις επιρροές που είχαμε κάθε φορά στα φεστιβάλ του εξωτερικού κυρίως.
0: Mm-hmm. Και τώρα θα παιχθεί, είπαμε, το ερχόμενο Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ στην Πειραιώς 260 στο χώρο Β. Μετά έχετε προγραμματίσει κάτι άλλο, θα ξαναπαιχθεί?
1: Όχι, μετά δεν έχουμε κάτι, είμαστε στον αέρα σε αυτό.
0: Το σκέφτεστε όμως?
1: Το σκέφτομαι, ναι, βέβαια.
0: Και εκτός από αυτό σκέφτεσαι, ετοιμάζεις και κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
1: Έχω άλλη μια παράσταση, άλλες δύο μάλλον, μια την παίξαμε στην Αθήνα, ήταν για μια μποξέρ, η Άντι, και μια άλλη που ονομάζεται Μητόπος, πήγαμε στη Σερβία και πήγαμε σε ένα φεστιβάλ στη Σερβία και πήγε πολύ καλά.
0: Έχεις αρχίσει και βρίσκεις φεστιβάλ από εδώ και από εκεί, μ' αρέσει αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο, είμαστε ένα παγκόσμιο χωριό όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι. Και είναι ωραίο το πώς βλέπουν τη δουλειά σου έξω, πώς σχολιάζουν αυτά που βλέπουν, γιατί είναι πολύ διαφορετικά το πώς βλέπουν τον κόσμο οι άλλοι. Και όσο πιο μακριά πας από Ευρώπη, τόσο πιο έντονο είναι ακόμα αυτό.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία λοιπόν. Αυτά, περισσότερα στην Πειραιώς 260 το Σάββατο. Θα κοιτάξουμε πώς έρχονται να τη δω και την παράσταση και να τα πούμε για από κοντά.
1: Λοιπόν,
0: εμείς ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια.
1: Γεια χαρά.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι και πάλι από το χώρο του θεάτρου. Αλλά δεν έχει να κάνει με παράσταση, έχει να κάνει με ένα μεγάλο κεφάλαιο του θεάτρου μας. Ένα κεφάλαιο που για πολλούς είναι αμφιλεγόμενο, ο λόγος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη ηθοποιός, πολύ μεγάλη ηθοποιός, η οποία όμως θυσίασε πολλά πράγματα προκειμένου να αρέσει στον κόσμο. Έγινε διάσημη ως η εθνική μας γατούλα, έγινε διάσημη ως η εθνική μας στάρ. Ωστόσο, όταν ξεκίνησε, ήταν η Ριέζ σε ένα έργο στον Αρχοντοχωριάτη, μου φαίνεται, του Μολιέρου, η υπηρέτρια που γελάει. Και θυμάμαι, μου είχε πει κάποτε η Ελένη Χατζιαργύρη ότι είχε τύχει να δει μια παράσταση. Ήταν ακόμη μαθήτρια στην δραματική σχολή η Βουγιουκλάκη. Και ήταν μια παράσταση στην οποία γέλαγε και κάποια στιγμή αρχίζει να κινείται κάπως περίεργα και συνεχίζοντας να γελάει και να παίζει στη συγκεκριμένη σκηνή, έτυχε πάνω στη σκηνή της αυτό το πράγμα, στην κορυφαία της σκηνής το έργο, πάνω στη σκηνή της ξαφνικά τη βλέπει να κάνει κάποιες κινήσεις, να πηδάει επί σκηνής συνεχίζοντας να παίζει και να κλωτσάει το μεσοφόρι της, το οποίο της είχε σπάσει και προσπαθούσε να το ρίξει γιατί την ενοχλούσε. Δίνει μια κλωτσιά, το πετάει από τη σκηνή και συνεχίζει να παίζει. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική ηθοποιός πραγματικά, η οποία έχει γράψει και ως ηθοποιός και ως επιχειρηματίας αργότερα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Άντρου Λόιντ Γουέμπερ είχε μιλήσει για την καλύτερη παραγωγή της Εβίτα που είχε γίνει ποτέ, όταν είχε παίξει την Εβίτα εδώ, μια παραγωγή που ήταν σίγουρα καλύτερη, την είχα δει και την Λονδρέζικη παραγωγή και ήταν σαφώς καλύτερη παραγωγή της Αλίκης. Μια ηθοποιός η οποία έχει κάνει πολύ σημαντικές παραστάσεις και παραστάσεις που δεν πήγαν, ας πούμε, ότι είχε κάνει τους Φυλακισμένους Δευτέρας Λεωφόρου, ήταν μια παράσταση η οποία ανέβηκε και κατέβηκε αμέσως, γιατί δεν τράβαγε τόσο πολύ για το κοινό, ήταν δραματικός ο ρόλος. Ή όταν είχε κάνει το Άνθος του Κάκτου, αναγκάστηκε να αλλάξει πράγματα για να αρέσει στο κοινό της, παίζοντας το ρόλο που είχε παίξει η Ingrid Bergman στον κινηματογράφο. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μια πραγματικά πολύ σημαντική ηθοποιό και ένα σημαντικό κεφάλαιο του θεάτρου μας, που χάρη στον καλεσμένο μας αμέσως τώρα, τον Παναγιώτη Φύτρα, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και είναι ο προϊστάμενος του προγράμματος του Δημοτικού Ραδιοφώνου του Πειραιά. Είχε λοιπόν την ιδέα να στηθεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά το Καμαρίνι της Αλίκης. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά, διότι υλοποιείται πλέον αυτό το Καμαρίνι της Αλίκης στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και θα εγγενιαστεί στις 17 Ιουνίου. Καλησπέρα, κύριε Φύτρα.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ευγενική σας πρόσκληση στην τόσο ωραία σας εκπομπή.
0: Και συγγνώμη για την...
1: τον τίτλο.
0: Ναι, ωραίος είναι τίτλος, ναι, όντως. Υπέροχος, μ' άρεσε και εμένα.
1: Υπέροχος.
0: Και συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά ήθελα να τα πω αυτά τα πράγματα.
1: Τα βρήκα καταπληκτικά και θα σας πω γιατί την ιστορία με την, αυτό που λέτε για την πρώτη της παράσταση. Το Δημοτικό δεν την ήξερα και ήταν υπέροχο. Δηλαδή σας άκουγα με πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό.
0: Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι όταν αντικατέστησε την Άννα Συνοδεινού στο ρόλο της Ρωμαίου και την Ιουλιέτα, γράφτηκε από τους Times του Λονδίνου τότε, δεκαετία του 50, ότι είναι η καλύτερη Ιουλιέτα του αιώνα.
1: Αυτό δεν το ξέρω, ναι. Και θα έπρεπε να μου το... Αν το ήξερα θα το... Ναι, δυστυχώς δεν το ξέρω,
0: ναι,
1: και
0: είχε
1: ευχαριστώ
0: γραφτεί...
1: πολύ για την πληροφορία.
0: Ψάξτε το να πιστεύω. Το βρείτε αυτό.
1: Ναι.
0: Είχε γραφτεί, ήταν πολύ πριν η Αλίκη αρχίσει να παίζει και να γίνεται διάσημη από τον κινηματογράφο.
1: Βέβαια, μελαχρινούλα.
0: Μελαχρινή, με τον Χατζίσκο τότε να παίζει, όπως το άλλο ήταν με τον Χριστόφορο Νέζερ.
1: Έτσι.
0: Και μιλάμε για μια πολύ σημαντική ηθοποιός το ξεκίνημά της. Άσχετο αν μετά βρέθηκε να είναι αμφιλεγόμενη, διότι έκανε πάρα πολλές εμπορικές παραστάσεις.
1: Λέβαια,
0: και αυτό την ενδιέφερε.
1: Αυτό από την άλλη, ξεπέρασε πολύ γρήγορα, ξέφυγε από το μέσο όρο, κακά τα ψέματα. Και το γνωρίζετε κι εσείς καλά, ότι όποιος στην Ελλάδα ξεφύγει από το μέσο όρο, με έναν τρόπο βρίσκεται... Στη μέση βρίσκεται προς εκτέλεση. Και θεωρώ ότι η Αλίκη το είχε αυτό. Δηλαδή, έφερε πρώτη τις παραγωγές, όπως πολύ σωστά είπατε, της Εβίτα στην Ελλάδα. Έκανε τα musical στην Ελλάδα.
0: Το καμπαρέ, τις νύχτες της Καμπύρια.
1: Την νύχτα ακριβώς της Καμπύρια. Και δεν ξέρω αν ξέρετε κι εσείς τώρα, επειδή μου αρέσει αυτό που κάνουμε, γιατί μου δίνετε χρήσιμες πληροφορίες. Όταν είχε έρθει εδώ ο Καζάν το 1979 και είχε δει την Καμπύρια, είχε πει χαρακτηριστικά ότι αν η Σίρλεϊ Μακλέιν είχε δει τη Βουγιουκλάκη να κάνει την Καμπύρια, δεν θα είχε ξαναπαίξει ποτέ αυτό το ρόλο. Η Μακλέιν.
0: Είμαι σίγουρος. Ήταν καταπληκτική στο ρόλο της Καμπύρια. Το θυμάμαι και εγώ.
1: Ναι,
0: σε κάποιες
1: σκηνές,
0: σε αυτή τη σεζόν την παράσταση.
1: Θα σας πω, μου είχε πει κάτι που θα το ακούσουν οι φίλοι που θα έρθουν στις 17 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο. Είναι ηχογραφημένο δηλαδή. Μου είχε πει ότι υπάρχει πολλές φορές ο εαυτός της διχάζεται ανάμεσα στην Αλίκη και την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Ναι.
1: Μου λέει, έχω συνηθίσει όταν έρχονται μετά στο καμαρίνι να με βλέπουν και να είναι χαρούμενα τα μάτια των ανθρώπων, να γελούν. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, αισθάνομαι άβολα.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε, είναι αληθινό αυτό που λέει. Το είχε αυτό, η Αλίκη το ξέρετε και εσείς καλά.
0: Ναι.
1: Είχε ανάγκη αυτή την αγάπη, είχε ανάγκη αυτή την αποδοχή, είχε ανάγκη αυτή τη συμμετοχή του κόσμου. Mm-hmm. Με τα καλά του και τα κακά του, κακά τα ψέματα. Είχε και καλά, είχε και κακά.
0: Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε λίγο πώς δημιουργήθηκε αυτό το καμαρίνι και τι στοιχεία έχει μέσα.
1: Δείτε, είχε ξεκινήσει, κάναμε πριν από 3 περίπου χρόνια το καμαρίνι του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, όσο φύλαμε στον Πειραιά, έτσι
0: ναι,
1: και αλλιώς. Λοιπόν, εγώ επειδή είχα μια πολύ καλή σχέση με την Αλίκη και συνεχίστηκε αυτή η σχέση και με την οικογένειά της, μου πήκε λοιπόν η ιδέα ότι γιατί να μην κάνουμε κάτι και για την Αλίκη στα 30 χρόνια απουσίας της. Και με αφορμή τον ντεμπούτο της Αλίκης που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο με τον Σολωμό και τον Χριστόφορο Νέζερ στο έργο αυτό του Μολιέρ που προαναφέρατε, αλλά και με τον επίλογο της Αλίκης που ήταν πάλι στο Δημοτικό Θέατρο με τη μελωδία της Ευτυχίας σε σκηνοθεσία της Πατεράκη, θεώρησα έτσι χρέος ψυχής, αν θέλετε, γιατί την αγαπούσα έτσι καλλιώς πάρα πολύ και συνεχίζω να την αγαπάω απέραντα, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, να σας το πω.

0: γράψω απλά Θεσσαλίκης. Τι εννοώ? Ότι συναντώ νέα παιδιά φίλων και μου λένε, μα την είχα ταγγίξει. Πώς ήταν από κοντά? Ήταν ψηλή, ήταν κοντή? Θέλω να πω ότι ήταν λίγο σαν, είναι πια σαν μύθος, είναι σαν παραμύθι. Αισθάνθηκα λοιπόν την ανάγκη να πω σε όλους ότι, να δείξω σε όλους ότι αυτό το παραμύθι, αυτή η γυναίκα ήταν υπαρκτή. Είχε διαστάσεις, χωρούσε σε ένα φόρεμα, φορούσε γυαλιά για να διαβάσει τους ρόλους, βαφόταν, χώραγε στις παντόφλες της, σε μια ρόμπα αμέσως μετά για να υποδέχτηκε τους καλεσμένους. Αυτή ήταν η φιλοσοφία. Ναι. Να της δώσω μια διάσταση, αν θέλετε, λίγο πιο γήινη.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι εδώ έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Έφη Πίκουλα Βουγιουκλάκη. Είχε παντρευτεί η σύζυγος του αδερφού της, του Τάκη Βουγιουκλάκη.
0: Ακριβώς.
1: Ότι το έχει επιμεληθεί ο οποίος έχει φιλοτεχνήσει το καμαρίνι της Αλίκης. Και ότι στα εγγένεια θα μιλήσουν πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι του θεάτρου που έχουν ζήσει την Αλίκη από κοντά.
0: Βέβαια, αλλά θα σας πω και κάτι. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θέλω και τη δική σας γνώμη.
1: Ναι, και με αυτό θα κλείσουμε μόνο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Βεβαίως. Θεώρησα σωστό να έχω και ηθοποιούς από τη νεότερη γενιά, που αν θέλετε κάνουν και ένα άλλο θέατρο, ερευνητικό πιο πολύ, πειραματικό ενίοτε.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάω για τον Γιώργο τον Παπαπαύλου, που θα είναι. Και όλοι αυτοί έχουν εκφράσει πολύ μεγάλη αγάπη για την Αλίκη. Θεώρησα λοιπόν σωστό να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι για το πώς έχει επηρεάσει, αν θέλετε, την τέχνη και τη ζωή τους η Αλίκη. Δηλαδή η Αλίκη στο τώρα, στο θέατρο του τώρα. Και εντάξει, ελπίζω να είναι μια βραδιά που θα τη θυμόμαστε όλοι με πολύ πολύ αγάπη.
1: Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι θα παίξουν και αποσπάσματα κινηματογραφημένα από παραστάσεις της, τα οποία δεν έχουμε δει ποτέ.
0: Όχι. Και επιπλέον να σας πω ότι θα μεταδώσουμε και αποσπάσματα από την τελευταία της ραδιοφωνική συνέντευξη. 5 μήνες πριν φύγει από τη ζωή η Αλίκη.
1: Που ήταν σε εσάς.
0: Ναι, και έχουν, ξέρετε, μια ιστορική σημασία. Βέβαια. Γιατί πια, γιατί μιλάει η ίδια για τον, ακόμα και για το πώς φαντάζεται το μετά από το θάνατό της. Και τώρα πια τα λόγια της, ξέρετε, 30 χρόνια μετά έχουν μια άλλη διάσταση.
1: Λοιπόν, και Δήτρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και που ήσασταν μαζί μας και για την έμπνευσή σας. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω και από κοντά, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν, και προχωράμε, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε αμέσως τώρα πάλι κάτι από το Φεστιβάλ Jazz της Πάτρας, από το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz της Πάτρας. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο καλλιτεχνικός υπεύθυνος, ο Γιώργος Τσόλης. Και ακούμε αμέσως Χάρη Ιωάννου και Ιωάννη Βαφέα. One, two, one, two.

Σκεφτήκαμε σήμερα για να ηχογραφήσουμε μουσική για να κάνουμε το πρώτο μας music video. Μια λιμπαφέα σαν drums, μια ρισοπιάνο, γρέγμα καμιάς, ο τραμπάσο, ο Χάρης Ιωάννου. Ευχαριστώ.

0: σας αφήσω μετά με ένα σύντομο διάλειμμα.
1: Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον, Γιώργο Τσόλη, τον καλλιτεχνικό υπεύθυνο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, και δεν τα καταφέρνουμε. Δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε να ακούμε μουσικά θέματα. Αυτό που ακούμε τώρα είναι από ζωντανή ηχογράφηση, όπως διαπιστώσατε ήδη. Θα συνεχίσουμε να ακούμε μουσική, και αν δεν τα καταφέρουμε να τον βρούμε μέσα στα επόμενα 2-3 λεπτά να μας πει δύο λόγια, θα τα πω εγώ τα δύο λόγια αυτά.

0: Λοιπόν, μιλάμε με τον Γιώργο Τσόλη. Προφανώς κάτι γίνεται τώρα, κάτι ετοιμάζουν, γιατί απόψε ξεκινάει το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz and More στην Πάτρα. Καλησπέρα, κύριε Τσόλη.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εντάχει, τώρα πείτε μας, τι θα γίνει σήμερα και πού σας βρίσκουμε τώρα.
1: Μας βρίσκεται στην Πάτρα. Jazz and More, λοιπόν, ένα φεστιβάλ που κλείνει 40 χρόνια φέτος. Είναι μέρος, είναι η jazz ενότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πατρών. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 80. Μεγάλοι θρύλοι όπως ο Τζάρε, το Τσικορία έχουν παίξει εδώ στο φεστιβάλ. Το φεστιβάλ λοιπόν παίρνει μια καινούργια τροπή, ένα καινούργιο αέρα, ένα καινούργιο πρόσωπο. Λέγεται Jazz and More. Και ξεκινάμε με την ενότητα Round Town. Νέοι καλλιτέχνες παίζουν σε σκηνές εξωτερικές στο γύρο της πόλης που λέμε.
0: Σε ποια σημεία δηλαδή είναι σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα είμαστε στον πεζόδρομο της Μεζόνος, μπροστά από το Παλαιό Δημαρχείο, από τις 9.30 μέχρι τις 11 παρατέταρτο και από τις 11 έως τις 12 στο Θέατρο Αγορά, στην Οδό Καραϊσκάκη. Έχουμε δύο groups από νέους καλλιτέχνες, το 100% organic της Αμαλίας Παύλου και το Κακή Μέλισσα Τρίο που ακολουθεί.
0: Λοιπόν,
1: αύριο...
0: Μετά.
1: Αύριο έχουμε το ίδιο format. Αύριο έχουμε το format του... έχουμε το Γιώργος Πανταζόπουλος Τρίο στο στούντιο Κράμα στις 11 η ώρα και νωρίτερα στις 9.30 η ώρα στον πεζόδρομο της γνωστής μας Αγίου Νικολάου το Μυρθίνι Ασιτάκι Quintet. Mm-hmm. Μετά συνεχίζουμε 5, 6 και 7 με τις τρεις κυρίως συναυλίες οι οποίες έχουμε το Δημήτρη Αγγελάκη Quartet, Φραντσέσκα Ταντόι από την Ιταλία Τρίο και Χρήστο Γερολατσίτη από την Κύπρο, η Χρήστο Γερολατσίτη Quartet.
0: Ναι. Εντάξει, έχουμε ακούσει από όλους αυτούς, ακούμε συνέχεια και θα ακούσουμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πολύ που μας στείλατε και μουσική από όλα αυτά, από όλα αυτά που έχουν παίξει. Σήμερα μας έχετε συνοδεύσει εδώ με jazz μουσική.
1: Ευχαριστούμε. Να σας πω και κάτι άλλο ακόμα. Ναι. Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει και την πρώτη του Θερινή Ακαδημία στο Δημοτικό Οδείο Πατρών, που θα συμβαίνει 5, 6 και 7 Ιουνίου από τις 12 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Έχουμε συμμετοχές 30 μαθητών από Αυστρία, Ιταλία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Καποδιστριακό. Και είναι και ανοιχτό στο κοινό για να δει και τη δημιουργική διαδικασία. Στο Δημοτικό Οδείο Πατρών από τις 12 έως τις 5 το απόγευμα, 5, 6 και 7 Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσόλη που ήσασταν μαζί μας. Όλα καλά και σας αφήνουμε να τέλος το διάλειμμα σας. Μέσα τα κεφάλια. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Καλές επιλογές. Από εδώ και πέρα θα κλείσουμε πάλι με μουσική από το φεστιβάλ αυτό και να ευχαριστήσω την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα που μας έρχεται. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου.

0: Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, καλησπέρα σας. Είναι αλήθεια ότι το αφιέρωμά μας στη μουσική δωματίου από χώρες της Σκανδιναβίας έχει κρατήσει πολύ καιρό. Θα έλεγα αρκετά περισσότερο από όσο ακόμα κι εγώ ο ίδιος ανέμενα όταν αποφάσιζα να το ξεκινήσω. Αλλά η κάμαρα αυτή αποδείχτηκε πως είχε περισσότερα μυστικά από όσα φανταζόμουν στην αρχή του ανοίγματός της και ελπίζω η αποκάλυψή τους να είχε και για σας τόσο ενδιαφέρον όσο είχε για μένα. Ωστόσο έχω την αίσθηση πως έχει έρθει η στιγμή να κλείσει αυτός ο κύκλος και να ανοίξουμε έναν καινούριο. Θα πρότεινα, μιας και βρεθήκαμε επί μακρόν στον Ευρωπαϊκό Βορρά, να μην βιαστούμε ακόμα να τον εγκαταλείψουμε. Τουναντίον, να μείνουμε στην ευρύτερη περιοχή και να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε τρεις μικρές χώρες, η μουσική παραγωγή των οποίων και δι' η μουσική δωματίου τους είναι από ελάχιστα έως καθόλου γνωστή στη χώρα μας. Και ο λόγος για τις τρεις χώρες της Βαλτικής, τη Λιθουανία, τη Λετωνία και την Εσθονία. Με την πεποίθηση πως και αυτή η νέα κάμαρα θα αποκαλύψει πολλά και ενδιαφέροντα μυστικά, προτείνω να ξεκινήσουμε από τη Λιθουανία. Και μάλιστα η σημερινή εκπομπή όχι μόνο θα είναι αφιερωμένη σε Λιθουανούς συνθέτες, αλλά και σε έργα τους για έναν και μόνο συνδυασμό οργάνων, για το γνωστό μας και αγαπημένο όλων μας κουαρτέτο εγχόρδων. Ασχολούμενος κανείς με τη λιθουανική μουσική και τη λιθουανική τέχνη γενικότερα, το πρώτο και κύριο όνομα που συναντά είναι αυτό του Μικαλόγιους Κωνσταντίνας Τσουρλιώνης, μιας πολυσχηδούς και ενδιαφέρουσας προσωπικότητας που διέπρεψε τόσο ως συνθέτης όσο και ως ζωγράφος, αν και η ζωή του υπήρξε εξαιρετικά σύντομη. Γεννήθηκε το 1875 και πέθανε πριν καν προλάβει να συμπληρώσει τα 36 του χρόνια το 1911. Ο Τσουρλιώνης γεννήθηκε σε μια μικρή κομμόπολη στην νοτιοανατολική Λιθουανία, που τότε ήταν τμήμα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, και το ταλέντο του στη μουσική εκδηλώθηκε ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Μιας και δεν προερχόταν από εύπορη οικογένεια, μια υποτροφία από έναν Λιθουανό ευγενή του επέτρεψε να μελετήσει μουσική στο Μουσικό Ινστιτούτο της Βαρσοβίας από το 1894 ως το 1899 και κατόπιν στο Κονσερβατόριο της Λειψίας για ένα χρόνο, 1901-1902. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, ο νεαρός επιδόθηκε στη σύνθεση πολλών μουσικών έργων, αλλά επιστρέφοντας στη Βαρσοβία το 1902 και παρόλο που εξασφάλιζε τα προστοζήν διδάσκοντας μουσική, η αγάπη του για τη ζωγραφική τον οδήγησε σε σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών της Βαρσοβίας από το 1904 έως το 1906. Έκτοτε και μέχρι το τέλος της ζωής του, το 1911, ο Τσουρλιώνης θα μοίραζε την καλλιτεχνική του δράση

ανάμεσα στη ζωγραφική και στη σύνθεση. Απομακρυνόμενος και στις δύο αυτές τέχνες από τις αρχές του ρομαντισμού προς ένα στυλ πιο μοντέρνο, αφηρημένο στη ζωγραφική και ατονικό στη μουσική, απόρρια των πνευματικών του αναζητήσεων και της σχέσης του με το τότε δημοφιλές πνευματικό ρεύμα της θεοσοφίας. Για τον ίδιο μάλιστα η παράλληλη ενασχόληση με τη μουσική και τη ζωγραφική δεν ήταν κάτι αξιοπερίεργο, μιας και ήταν συναισθητικός, δηλαδή ένα ακουστικό ερέθισμα ενεργοποιούσε με αυτόματο τρόπο και ένα οπτικό και αντιστρόφως. Και ακόμα πιο ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι επέλεξε να τιτλοφορήσει μερικούς από τους πιο πρωτοποριακούς του πίνακες ως σονάτες, δηλαδή να χρησιμοποιήσει έναν καθαρά μουσικό όρο για να εκφράσει την πηγή της έμπνευσής του. Παρόλο που τα μουσικά του έργα ανέρχονται σε περίπου 400, όσα από αυτά εκδόθηκαν πολύ μετά τον θάνατό του, περίπου έναν αιώνα αργότερα, και πολλά από αυτά έχουν χαθεί. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato, από ένα κουαρτέτο για έγχορδα, σε ντο ελάσσονα, που ο Τσουρλιώνης έγραψε κατά τον χρόνο σπουδών του στη Λειψία. Ένα ξεκάθαρα ρομαντικό έργο, γραμμένο με ίστρο και έμπνευση, που ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων του Βίλνιους από ηχογράφηση του 2011.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κουαρτέτο Σεντό Ελάσσονα του Μικαλόγιους Κωνσταντίνας Τσουρλιώνης από το κουαρτέτο Χόρδων του Βίλνιους. Και από τη ρομαντική αυτή μουσική, ας κάνουμε ένα τολμηρό μεγάλο άλμα στον χρόνο για να βρεθούμε στα 1980. Ο Λιθουανός συνθέτης Μπρόνιους Κουταβίτσιους, γεννημένος το 1932 και έχοντας σπουδάσει στο κρατικό κονσερβατόριο του Βίλνιους, είναι εκείνη την εποχή ένας από τους πιο ενδιαφέροντες συνθέτες της Λιθουανίας, που αφενός έχει εντρυφήσει στις σύγχρονες πρωτοποριακές τεχνικές σύνθεσης, αλλά αφετέρου γοητεύεται ιδιαίτερα από τις αρχαίες παραδόσεις της χώρας του, τις αρχαίες παγανιστικές τελετουργίες και τις διδαχές του πανθεϊσμού. Έτσι, η μουσική του επηρεάζεται από τον μινιμαλισμό που εκείνα τα χρόνια αρχίζει να γνωρίζει μεγάλες δόξες διεθνώς, αλλά στη σκέψη του Κουταβίτσιους ο μινιμαλισμός είναι η γέφυρα που συνδέει τη μουσική του με το αρχαίγωνο, το πρωτόγωνο και το αρχαϊκό, με ένα απότατο παρελθόν που κρύβει μυστήριο, σύμβολα και απόκριφες τελετουργίες. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά του ύφους του έργα είναι το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα και μαγνητοτενία, γραμμένο το 1980, που έχει τον πρωτότυπο τίτλο στα λατινικά «Anno cum tetigonia», δηλαδή «Χρονιά της ακρίδας», και η ακρίδα εν προκειμένου είναι το σύμβολο ενός ημερολογιακού χρόνου κατά την Ιαπωνική μυθολογία. Η μουσική του έργου βρίθη συμβολισμών. Αποτελείται από 365 μέτρα, όσα και οι μέρες του χρόνου. Ακούγονται 12 κρούσεις από ηχογραφημένες καμπάνες, όσες και οι μήνες του χρόνου, ενώ κάθε 7 μέτρα, όσα και οι μέρες της εβδομάδας, παρουσιάζεται και μία μικρή διακριτική αλλαγή στο περιεχόμενο της μουσικής. Μέσα από μία αρμονικά στατική μουσική, που ξεκινά σχεδόν από το τίποτα για να οδηγηθεί σε μια παραλυρηματική κορύφωση και να επιστρέψει στο τίποτα, ο συνθέτης μας υπνοτίζει και μας μεταδίδει την ατμόσφαιρα μιας αρχαϊκής τελετουργίας που αποδεικνύεται απρόσμενα επίκαιρη και συνταρακτική σήμερα. Ακούμε το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα και μαγνητοτενία του Μπρόνιους Κουταβίτσιους από το κουαρτέτο Χόρδων Τσόρντο.

Ακούσαμε το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα και μαγνητοτενία του Μπρόνιους Κουταβίτσιους από το κουαρτέτο Τσόρτος. Είναι η εκπομπή «Κάμαρα με τα μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, ένας από τους ανερχόμενους και ανήσυχους μουσικούς της Λιθουανίας είναι ο Βλάντας Γιακουμπένας, που γεννήθηκε το 1904 και έφυγε από τη ζωή το 1976. Σπούδασε μουσική από το 1924 ως το 1932, αρχικά στη Ρίγα της Λετωνίας και κατόπιν στο Βερολίνο. Στην πατρίδα του έζησε ως το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αναγνωρίστηκε ως ένας από τους αξιολογότερους συνθέτες της χώρας του εκείνη την περίοδο. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γιακουμπένας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του και να εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στο Σικάγο, όπου έζησε διδάσκοντας σε διάφορες σχολές, συνθέτοντας μουσική, εκδίδοντας μουσικολογικά πονήματα, παίζοντας εκκλησιαστικό όργανο και γράφοντας άρθρα μουσικού περιεχομένου στον τύπο, χωρίς ποτέ να λησμονεί την καταγωγή του και χωρίς ποτέ να χάσει το ενδιαφέρον του για τα μουσικά δρόμενα στη γενέτειρά του. Εμείς θα ακούσουμε ευθύς αμέσως το πρώτο μέρος, Αλέγκρο, από το νεανικό κουαρτέτο του για έγχορδα, έργο 4, ερμηνευμένο από το κουαρτέτο εγχόρδων του Βίλνιους.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το Κουαρτέτο Εγχόρδων έργο 4 του Βλάντας Γιακουμπένας από το Κουαρτέτο Εγχόρδων του Βίλνιους. Ένας άλλος σημαντικός Λιθουανός συνθέτης κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου υπήρξε ο Γιούργης Καρναβίτσιους, ο οποίος από νωρίς στα νεανικά του χρόνια εγκατέλειψε τις σπουδές της νομικής για να αφοσιωθεί στη σύνθεση. Το όργανό του ήταν η βιόλα και για χρόνια βιοπορίστηκε παίζοντας αρχικά στην ορχήστρα της όπερας του Λένιγκρατ και από το 1927 και μετά στην ορχήστρα της όπερας του Κάουνας στη Λιθουανία, ενώ παράλληλα δίδαξε στο κονσερβατόριο της πόλης. Ο συνθέτης είναι κυρίως γνωστός για τις όπερές του, που υπήρξαν οι πρώτες εθνικές όπερες της Λιθουανίας μετά την ανεξαρτητοποίησή της το 1918 και την ίδρυση της σύγχρονης δημοκρατίας της Λιθουανίας. Ως εκτελεστής βιόλας όμως, δεν είναι περίεργο ότι ο Καρναβίτσιους διέθετε βαθιά γνώση και αγάπη για τον κόσμο των Εγχόρδων και της μουσικής δωματίου. Εξού και έγραψε 4 πανέμορφα κουαρτέτα Εγχόρδων. Από τα κουαρτέτα αυτά θα πρότεινα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το δεύτερο, σε Ρε Ελάσσονα έργο 6, το οποίο γράφτηκε το 1917. Το μέρος αυτό επιγράφεται αλεγκρέτο, σοστενούτο, αλεγκρέτο και το ακούμε παιγμένο από το κουαρτέτο Εγχόρδων του Βίλνιους από ηχογράφηση που κυκλοφόρησε το 2021.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κουαρτέτο χόρδων Σεντό Ελάσσονα του Μικαλόγιους Κωνσταντίνας Τσουρλιώνης, το δεύτερο κουαρτέτο χόρδων του Μπρόνιου

0: Κουταβίτσιους με τίτλο «Η χρονιά της ακρίδας». Το πρώτο μέρος από το κουαρτέτο έργο 4 του Βλάντας Γιακουμπένας και το δεύτερο μέρος από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων «Σερέ Ελάσσονα» έργο 6 του Γιούργης Καρναβίτσιους. Περισσότερη μουσική δωματίου από τις Βαλτικές χώρες στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρία Μπλάνα προς Σούζαν Σόντακ. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Να σας κάνω μια ερώτηση. Φοβόσαστε τις μέλισσες? Καμιά φορά κι εγώ. Όμως οι μέλισσες δεν είναι για να τις φοβόμαστε. Είναι ένα έντομο το οποίο κρατάει σε ισορροπία ολόκληρη τη γη. Οπότε αυτό το βιβλίο είναι για τον φόβο που μπορεί να έχουμε για αυτά τα εντομάκια, για να μετατρέψουμε τον φόβο σε αγάπη. Το κορίτσι και η μέλισσα. Κείμενο Λεϊλά Ασλάν, εικονογράφηση Σελέν Τζεμπετζή. Θα το διαβάσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος.

Μια φορά και έναν καιρό, σε μια χώρα μακρινή, η καρδιά του κόσμου όλου κατοικούσε στο κεντρί μιας μελισσούλας. Πέρα από τα μακρινά βουνά, υπήρχε ένα όμορφο χωριό, το γνωστό Μελισσοχώρι. Στο χωριό αυτό, το μυρωδάτο αεράκι έφερνε στα σπίτια των ανθρώπων τη γλυκιά ευωδιά πολύχρωμων λουλουδιών, ενώ το χαρούμενο βουητό των μελισσών γέμιζε τον γαλανό ουρανό. Στο Μελισσοχώρι, μέλισσες και άνθρωποι ζούσαν χαρούμενα σε τέλεια αρμονία. Οι προκομμένες μελισσούλες έφτιαχναν ολόγλυκο μέλι από το νέκταρ των αρωματικών λουλουδιών και οι καλοσυνάτοι μελισσοκόμοι του χωριού μοιράζονταν την πεντανόστιμη αυτή λιχουδιά με όλους στη χώρα. Ένας από τους χωριανούς ήταν ο παππούς Μεχμεταλή, ο μελισσοκόμος. Ήταν ο μεγαλύτερος μελισσοκόμος του χωριού και καταλάβαινε τη γλώσσα των μελισσών καλύτερα από όλους. Γι' αυτό μάθαινε σε ολόκληρο το χωριό τα μυστικά της μελισσοκομείας. Ο παππούς Μεχμεταλή είχε χιλιάδες μέλισσες και μια γλυκιά εγγονούλα που την έλεγαν Τσιτσέκ, που σημαίνει λουλούδι. Όπως κάθε καλοκαίρι, η Τσιτσέκ ήρθε να περάσει τις διακοπές της στο Μελισσοχώρι, παρέα με τον παππού και τη γιαγιά της. Το φετινό καλοκαίρι όμως ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα, γιατί εκτός από τα παιχνίδια, τα αγαπημένα της βιβλία και τα λουλουδά τα φορέματά της, η Τσιτσέκ κουβάλισε μαζί της και έναν μεγάλο φόβο όταν ήρθε να μείνει στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Ο φόβος αυτός γεννήθηκε από μία ατυχία που τη συνέβη το προηγούμενο καλοκαίρι. Το περσινό καλοκαίρι, αμέσως μόλις έκλεισαν τα σχολεία, η Τσιτσέκ ήρθε καταχαρούμενη στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Κάθε πρωί στο Μελισσοχώρι, η Τσιτσέκ ξυπνούσε

με τη γλυκιά ευωδιά του δάσους. Χαιρετούσε τον ήλιο, έπαιρνε το πρωινό της και ύστερα έπαιζε ένα σωρό παιχνίδια με τους φίλους της στο χωριό. Πού και πού πήγαινε με τον παππού της στην περιοχή όπου βρίσκονταν οι κυψέλες των μελισσιών. Αυτό το μέρος της Τζέκ το είχε ονομάσει το λιβάδι με τις μέλισσες. Στο δρόμο προς τα εκεί άφηνε τα δάχτυλά της να χαϊδεύουν τα λουλούδια. Ψιθύρισε ευχές στις πασχαλίτσες. Αγκάλιαζε τα δέντρα και χαιρετούσε τα πουλιά που πετούσαν στον ουρανό. Πλησιάζοντας τις κυψέλες, η Τζιτζέκ και ο παππούς φορούσαν τις λευκές φόρμες του μελισσοκόμου, τις προστατευτικές τους μάσκες και χώνονταν ανάμεσα στις μέλισσες που ζουζούνιζαν γύρω τους. Στις βόλτες αυτές η Τζιτζέκ μάθαινε ένα σωρό πράγματα για τις μέλισσες από τον παππού. «Το ξέρεις, μικρή μου, ότι οι μέλισσες χρησιμοποιούν τις κεραίες τους για να βρουν το δρόμο τους. Μπορούν μάλιστα να υπολογίσουν την απόσταση ως το λουλούδι που θέλουν να φτάσουν με μεγάλη ακρίβεια». Η Τζιτζέκ δεν πήγαινε ποτέ μόνη της στο λιβάδι με τις μέλισσες. Ποτέ ως εκείνη τη μέρα. Είχε κουραστεί λιγάκι από το πολύ παιχνίδι και αποφάσισε να πάει στο λιβάδι με τις μέλισσες να πάρει λίγο μέλι. Επειδή όμως έκανε πολύ ζέστη, δεν φόρησε τα προστατευτικά της αυτή τη φορά. Όταν έφτασε στα μελίσσια, έκανε κάτι που δεν έπρεπε. Έχωσε ένα κλαδάκι μέσα σε μία από τις κυψέλες. Δεν το έκανε για κακό. Ήθελε μόνο λίγο μελάκι. Τη στιγμή εκείνη, μία από τις εργάτριες μέλισσες βγήκε από την κυψέλη και την τσίπησε στο χέρι. Τρομαγμένη και με δάκρυα η Τζιτζέκ έτρεξε πίσω στο σπίτι. Έπεσε στην αγκαλιά του παππού και του είπε: «Δεν τις αγαπάω πια τις μέλισσες». Ο παππούς Μεχμεταλή περίμενε υπομονετικά να ηρεμήσει η εγγονούλα του και ύστερα της είπε: «Δεν ήταν σωστό να πας στο λιβάδι με τις μέλισσες χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό. Μην αφήσεις όμως αυτό που συνέβη σήμερα να σε κάνει να μην αγαπάς πια τις μέλισσες. Η μέλισσα που σε τσίμπησε θα πρέπει να φοβήθηκε πολύ και χρησιμοποίησε το κεντρί της για να προστατέψει τον εαυτό της και την κυψέλη. Νομίζω ότι δεν γνωρίζεις και τόσο καλά τις μέλισσες ακόμα». Μετά από εκείνη τη μέρα, η Τζιτζέκ ορκίστηκε να μην ξαναπάει στο λιβάδι με τις μέλισσες. Τι την περίμενε το φετινό καλοκαίρι άραγε? Φέτος λοιπόν η Τζιτζέκ αποφάσισε να περάσει την πρώτη μέρα των διακοπών της στο χωριό, παίζοντας τον κήπο με τους βόλους που της χάρισε ο παππούς της. Έτσι όπως τους έστεινε με προσοχή στο χώμα, άκουσε ξαφνικά έναν γνώριμο

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3, του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι, Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
0: Κλασικά τρίτο.

Δωμάτιο 432. Επιλεγμένη κράτηση δωματίου από τον Ζόρντι Σαβάλ και το σύνολο Εσπέριον 21, που παρουσιάζουν ένα ταξίδι στο χρόνο από την αναγέννηση στο Μπαρόκ.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Ζόρντι Σαβάλ, ένας από τους πιο διακεκριμένους ερμηνευτές και μελετητές της πρώιμης μουσικής, αφιερώνει μεγάλο μέρος του έργου του στην τελειοποίηση της ερμηνείας ιστορικών έργων, καθώς και στη δημιουργία αφηγήσεων που τοποθετούν τη μουσική του στο ιστορικό της πλαίσιο. Απόψε το δωμάτιο 432 μετατρέπεται σε μία γέφυρα που ενώνει δύο αιώνες ευρωπαϊκής μουσικής δημιουργίας από το 1550 έως το 1750. Οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι είναι ο μάγος της βιόλας Δαγκάμπα, ο Καταλανός Ζόρντι Σαβάλ, μαζί με το ιστορικό του σύνολο τους Εσπέριον 21 και μία συναυλία με τίτλο «Fantasies, Battles and Dances». Φανταστείτε μια πόλη σαν τη Βαρκελόνη, ανοιχτή στη Μεσόγειο, εκεί όπου ο ορίζοντας δεν έχει τέλος. Με αυτή την αίσθηση ελευθερίας, ο Σαβάγ αναβιώνει τη χρυσή εποχή της ενόργανης μουσικής δωματίου της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Θα ακούσουμε έργα που γεννήθηκαν σε αυλές και σαλόνια από την Αγγλία του Ντάουλαντ μέχρι την Ιταλία και την Ισπανία, και το κάνει έχοντας δίπλα του μία μικρή μουσική Βαβέλ, μία ομάδα σπουδαίων σολίστ που, αν και κατάγονται από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, από τη Γαλλία και το Βέλγιο μέχρι την Κούβα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ενώνονται κάτω από την ίδια καλλιτεχνική στέγη. Όπως λέει και ο ίδιος ο Σαβάλ, μπορεί να έρχονται από άλλες πατρίδες, αλλά νιώθουν τις ίδιες συγκινήσεις και την ίδια ανάγκη να συνυπάρξουν, αποδεικνύοντας πως η μουσική της Αναγέννησης και του Μπαρόκ είναι μια παγκόσμια γλώσσα που δεν γνωρίζει σύνορα. Το πρόγραμμα με τίτλο «Fantasies, Battles and Dances» είναι ακριβώς αυτό που υπόσχεται. Από τη μία πλευρά μελαγχολικές παβάνες και ζωηρή χορή και από την άλλη μελωδίες γεμάτες ένταση. Ας αφαιθούμε λοιπόν στον ήχο του 16ου και του 17ου αιώνα.

Οι ήχοι που γεμίζουν απόψε το δωμάτιο 432 προέρχονται από τη συναυλία με τίτλο Fantasies, Battles and Dances του συνόλου Εσπέριον 21 που διευθύνει ο Ζόρντι Σαβάλ. Το σύνολο γιορτάζει τα 50 του χρόνια διατηρώντας μια φρεσκάδα που μοιάζει να καταργεί το χρόνο. Μόλις αφήσαμε πίσω μας ήχους γεμάτους συνέστημα και μελωδίες από τη χρυσή εποχή της ενόργανης μουσικής δωματίου της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Από τη μία η αριστοκρατική μελαγχολία του Άγγλου Τζον Ντάουλαντ και οι σκοτεινές σχεδόν υπαρξιακές αρμονίες του Βίλιαμ Λοζ και από την άλλη οι εκρηκτικές μουσικές μάχες του Τζοζέφο Γκουάμι ήταν μέσα στα κομμάτια που ακούσαμε. Οι μουσικοί που ερμηνεύουν απόψε προέρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου. Γαλλία, Κούβα, Πορτογαλία, Βέλγιο και όπως λέει και ο ίδιος ο Σαβάλ, μοιράζονται την ίδια ανάγκη να βρίσκονται μαζί, μιλώντας την ίδια παγκόσμια γλώσσα, εκείνη της μουσικής. Στο δεύτερο μέρος που ακολουθεί, ο δρόμος μας οδηγεί στην απόλυτη μουσική αρχιτεκτονική του Johann Sebastian Bach και την τέχνη της φούγκας, πριν το ταξίδι μας πάρει μια απρόσμενη τροπή. Θα βγούμε έξω από τα σύνορα της Ευρώπης, φτάνοντας μέχρι τη Λίμα του Περού του 18ου αιώνα. Εκεί, μέσα από το χειρόγραφο του επισκόπου Μαρτίνεθ Καμπανιόν, θα ανακαλύψουμε πνευματικούς ύμνους και λαϊκούς χορούς, όπου η βιόλα ντα γκάμπα του Σαβάλ θα αρχίσει να αυτοσχεδιάζει.

Το σύνολο Εσπέριον 21, υπό τη διεύθυνση του Ζόρντι Σαβάλ, μας μετέφερε σε μια εποχή που η μουσική ήταν μια αληθινή ιεροτελεστία, μια διαδρομή από τους μελαγχολικούς ψιθύρους των σαλονιών της Ευρώπης μέχρι τους ζωηρούς εξωτικούς ρυθμούς που έφταναν από την άλλη πλευρά του ωκεανού. Ήταν μια γιορτή για τα 50 χρόνια του συνόλου που δεν σταματά ποτέ να μας θυμίζει πως οι μελωδίες, όσο παλιές κι αν είναι, δεν έχουν σύνορα παρά μόνο ορίζοντες. Η συναυλία αυτή είχε τίτλο «Fantasies, Battles and Dances» και έγινε στις 22 Δεκεμβρίου του 2024 στη Λισαβόνα. Όμως το ταξίδι του Καταλανού Μέτρ δεν σταματά εδώ. Από τις αυλές της Δύσης μεταφερόμαστε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο χωνευτήρι πολιτισμών, εκεί όπου η Ευρώπη συναντά την Ασία. Μας περιμένει η Κωνσταντινούπολη του 1700. Σε αυτή τη νέα μουσική αφήγηση, ο Σαβάλ ακολουθεί τα βήματα μιας συναρπαστικής προσωπικότητας, του Δημητρίου Καντεμίρη, ηγεμόνα της Μολδαβίας, διπλωμάτη, αλλά και δεξιοτέχνη του ταμπούρ. Ο Καντεμίρης έφτασε στην πόλη το 1693 και κατέγραψε στο σπουδαίο βιβλίο της επιστήμης της μουσικής τους ήχους μιας ολόκληρης εποχής. Στη συναυλία που ακολουθεί θα γίνουμε μάρτυρες μιας μοναδικής συνύπαρξης. Η μουσική της Οθωμανικής Αυλής, έτσι όπως τη διέσωσε ο Καντεμίρης, σμίγει με τις νοσταλγικές μελωδίες των Αρμενίων και τα παλιά τραγούδια των Σεφαραδιτών. Είναι μια εικόνα μιας πόλης που παρά τις αντιθέσεις της παρέμενε ένας μαγνητικός πόλος για κάθε καλλιτέχνη. Θα ακούσουμε πώς οι ορχήστρες που έστελναν οι Γάλλοι βασιλείς στον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή επηρέασαν τους ανατολίτικους ρυθμούς, δημιουργώντας έναν διάλογο Ανατολής και Δύσης που παραμένει ζωντανός μέχρι και σήμερα.

Ο Ζόρντι Σαβάγ έχει κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια από οποιονδήποτε άλλον για να φέρει στο προσκήνιο τις μουσικές σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς και ενίοτε αντιμαχόμενους λαούς και πολιτισμούς και να καταστήσει τη μουσική έναν διαμεσολαβητή για την κατάκτηση της κατανόησης και της ειρήνης. Αυτή η προσπάθεια βρίσκεται και στο απόψινό μουσικό ταξίδι που μας χάρισε στην Κωνσταντινούπολη του 1700 μέσα από την τέχνη και την έμπνευση του Δημητρίου Καντεμίρη. Και αυτή η συναυλία θα ολοκληρωθεί με μια γνωστή μελωδία σχεδόν σε όλες τις μεσογειακές χώρες, η οποία συναντάται σε εκατοντάδες διαφορετικές εκδοχές. Στη δική μας γλώσσα η μελωδία τραγουδιέται σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας ως «από ξένο τόπο και παλαργινό», και θεωρείται από τα πιο γνωστά τραγούδια των Ανατολικών παραλίων. Οι εκδοχές που θα ακούσουμε είναι από την Ελλάδα, τη Σεφαραδίτικη παράδοση και την Τουρκία. Η προέλευση αυτής της μελωδίας φτάνει εκατοντάδες χρόνια πίσω και ήταν ένα θρησκευτικό άσμα που μοιράζονται όλες αυτές οι διαφορετικές κοινότητες, το οποίο έχει εξελιχθεί σε κάθε περιοχή με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο καθένας ισχυρίζεται ότι η πρωτότυπη μελωδία είναι δική του. Και όπως λέει ο Ζόρντι Σαβάγ, όλοι έχουμε ξεχάσει την κοινή του προέλευση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Έχουμε ξεχάσει ότι είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα που μας ενώνουν από εκείνα που μας χωρίζουν. Ίσως μπορούμε να βρούμε αυτό που μοιραζόμαστε μέσω της μουσικής. Και με αυτή τη μελωδία θα σας αποχαιρετήσουμε απόψε. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: ακούτε Τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Δώσμη πα στο και ταν γάν κοινάσω, είπε ο γυραιός κύριος σχολιάζοντας ένα τηλεοπτικό μήνυμα που ισχυριζόταν ότι το προϊόν που διαφήμιζε δεν ήθελε κόπο αλλά τρόπο, και συνέχισε: δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία, αλλά αυτό το «δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο» είναι σαν να κλείνει το μάτι στους οκνήρους. Ούτε και αυτή η ερμηνεία είναι απολύτως σωστή, αλλά ούτε και ο συνειρμός εντελώς άστοχος. Η αρχαία έκφραση διατυπώνεται από τον Αρχιμίδη τον Σιρακώσιο και σημαίνει ότι η επιτυχής έκβαση μιας δύσκολης, σχεδόν ακατόρθωτης υπόθεσης απαιτεί αποκλειστικά και μόνο να έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Στη νεοελληνική αποδίδεται ως εξής: «Δώσε μου κάπου να σταθώ και θα μετακινήσω ακόμη και τη γη. Δώσμη, δώσε μου, πα, στο». Πα είναι δωρικός τύπος του επιρήματος «οπι» με «ήτα» και σημαίνει «κάπου, οπουδήποτε». «Στο» είναι υποτακτική δευτέρου αορίστου του ρήματος «ίσταμε» που σημαίνει «στέκομαι». Μέση φωνή του «ίστιμη», «στήνω». Στη δωρική διάλεκτο είναι και η δεύτερη πρόταση «ταν γάν κοινάσω», «τη γη θα κοινήσω». Ο πρωτοπόρος μαθηματικός, φυσικός, μηχανικός, εφευρέτης και αστρονόμος του 3ου αιώνα π.Χ. κυριολεκτώντας εννοούσε ότι αν μπορούσε να σταθεί σε κάποιο σημείο έξω από τη γη, θα μπορούσε να μετακινήσει τον πλανήτη χρησιμοποιώντας έναν μοχλό. Ο Αρχιμίδης είναι ένας ευρημαθής της αρχαιότητας, θεμελιωτής της θεωρητικής μηχανικής και μαζί με τον σύγχρονό του Ερατοσθένη από τους μεγαλύτερους εφευρέτες της ελληνιστικής περίοδου. Λέγεται ότι σπούδασε και στην Αλεξάνδρεια, αλλά οπωσδήποτε επέστρεψε στις Σιρακούσες. Αφιερώθηκε στη μαθηματική έρευνα, τη συγγραφή πολυάριθμων βιβλίων και την πραγματοποίηση διαφόρων μηχανικών εφευρέσεων που τον έκαναν διάσημο στην εποχή του. Διάσημο βεβαίως στον κύκλο του και στους κύκλους του, διότι ο Ρωμαίος στρατιώτης που τον βρήκε να χαράζει κύκλους στο χώμα αναζητώντας τη λύση κάποιου προβλήματος, δεν τον αναγνώρισε, ούτε εισάκουσε την προτροπή του να τον αφήσει στην ησυχία του, για την ακρίβεια να μην ταράξει τους κύκλους του, και τον σκότωσε. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Bird sings a lullaby. Ένα πουλί τραγουδά ένα νούρισμα. Η Yuki Murata, με τη διάφανη μινιμαλιστική ποιητική γραφή της, κινείται σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο οικείο και το απροσδιόριστο, δηλώνοντας μια κατάσταση εσωτερικής ηρεμίας με μια αθωότητα ελαφρά μελαγχολική. Και στη συνέχεια, ο Louis Bera παίρνει αυτή την παιδική φαντασιακή άβρα και την οθεί δραματουργικά με κομψότητα, προσθέτοντάς της αφήγηση. «The cuckoo who wanted to change the world», ο κούκος που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο.

Bittersweet Symphony, η προσέγγιση του Τωμά Ανκό και της Βασιλένα Σεραφίμοβα, δεν είναι μια απλή επανεκτέλεση ενός γνωστού τραγουδιού, είναι η μετατόπιση της μνήμης του από το συλλογικό άκουσμα σε έναν χώρο πιο εκτεθειμένο, πιο προσωπικό. Σε επίπεδο αίσθησης, η εκδοχή τους λειτουργεί ως ενδιάμεσο σημείο. Δεν είναι πια η αρχική αθωότητα μιας καθαρής μελωδίας, αλλά ούτε και μια πλήρης αποδόμηση, καθώς η συμφωνία του τίτλου αποκτά άλλη σημασία και αφορά στη συνύπαρξη αντιθέτων. Το γνώριμο και το ξένο, το απλό και το φορτισμένο, σε μια νοσταλγία γλυκιά και πικρή μαζί. Ο Σάιμον Τζεφς και το σχήμα των Penguin Cafe, χωρίς να ακυρώνει τίποτε από αυτή την αίσθηση, συμπράττει με την ορχήστρα του BBC υπό τον Barry Wadsworth και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο υβριδικό. Λόγιο, αλλά όχι ακαδημαϊκό, εκεντρικό, αλλά όχι επιδεικτικό, σε μια περιπλάνηση που κάνει τη μουσική να ακούγεται οικία, αλλά και παράδοξα αλόκοτη. Southern Jukebox Music.

Στον απόϊχο του ανοιχτού διαλόγου με τον Μότσαρτ στον μουσικό σχολιασμό του Τομά Ανκό, η μελαγχολία παίρνει σχήμα και ανάσα στην επιστροφή σε μία από τις πιο καθαρές σελίδες του κλασικού λυρισμού. Δεν πρόκειται για αναβίωση του μεγάλου συνθέτη με μουσιακή διάθεση, αλλά για μία ζωντανή συνομιλία σύγχρονη, της οποίας την καθαρότητα ως αίσθηση διατηρεί σε αναμονή ο Ροντρίγκο Λεάο. Στις δικές του δημιουργίες, αυτή η ισορροπία διαλύεται μέσα στη διάρκεια σε έναν χρόνο που απλώνεται συναισθηματικά, παρατείνεται, ώσπου να μετασχηματιστεί σε εξομολόγηση. Η Ντέιζι Τσάπμαν κινείται σε έναν χώρο όπου η φωνή δεν λειτουργεί ως επίδειξη, αλλά ως έκθεση. Ερμηνεύει χωρίς να δραματοποιεί και ακριβώς σε αυτήν την απουσία υπερβολής βρίσκεται και η δύναμη του τραγουδιού με τίτλο «Πορσελάνη». Το «Porcelain» μιλά για την συνύπαρξη αντιθέτων που δεν συμφιλιώνονται σε μια ισορροπία αβέβαιη αλλά πραγματική, που μπορεί να ραγίσει ανα πάσα στιγμή με αφορμή μια απώλεια ή μια ευνίδια ανατροπή. Μας καλεί να την αποδεχθούμε με σύνεση, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έτσι ακριβώς έγινε και στον προηγούμενο πόλεμο. Δεν βρίσκαμε τίποτα. Οι τιμές ανεβαίναν, τα πράγματα ξαφανίζονταν. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ κύριε Φεντερίκο, πες μου γιατί γίνονται οι πόλεμοι.
0: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Η εκατομμυριούχη της Νάπολης, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο Άρνολντ Σόμερκ λοιπόν έγραψε και ξέδωσε ένα κείμενο, ένα μονόπρακτο, στις αρχές του 1910, το οποίο αποτέλεσε τη βάση του έργου, του μουσικού έργου που θα ακούσουμε σε λίγο. Drama mit Musik. The Lucky Hand, η τυχερή μοιρασιά, αν προτιμάτε, ή το τυχερό χέρι. Έχει ενδιαφέρον πως το κείμενο αυτό, που θα πω αποτελεί τη βάση του μουσικού δράματος, αντλεί από το γραπτό του Βάινιγκερ περί φύλου και χαρακτήρων, στο οποίο εν λόγω φιλόσοφος υποστηρίζει πως το θύλι και το αρέν δεν είναι άσπρο μαύρο, μα βρίσκονται πάνω σε ένα φάσμα, υπό την έννοια πως όλοι έχουμε στοιχεία και από τα δύο, σε διαφορετικό βαθμό φυσικά. Ό,τι και αν θεωρούμε σήμερα, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως μια τέτοια σκέψη για εκείνη την εποχή ήταν ριζοσπαστική. Εν πάση περιπτώσει, πίσω στον Άρνολντ Σόμερκ, λένε πως το έργο αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εξπρεσιονισμού, καθώς χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνικά μέσα κατά κάποιο τρόπο με εκείνα του Στρίμπεργκ. Σύντομες σκηνές και το δράμα ενός μοναδικού ανθρώπου, αποξενωμένου από το περιβάλλον, προσπαθεί αυτός να χαράξει την πορεία του μέσα σε μια εχθρική ή τουλάχιστον αδιάφορη κοινωνία. Καταλαβαίνετε ασφαλώς πως ο συνθέτης μας το έβλεπε σαν και σαν ένα αυτοβιογραφικό έργο. Σκηνικά φανταστείτε τον εν λόγω άνθρωπο να κείται στο μέσον της σκηνής με ένα περίεργο τρομακτικό ελουροειδές πλάσμα γαντζωμένο στην πλάτη του, πιθανόν να του δαγκώνει το σβέρκο, και πίσω από κλειστές σχεδόν κουρτίνες, 6 πρόσωπα, 6 γυναίκες, 12 πρόσωπα, 6 γυναίκες, 6 άντρες, μιλούν και σχολιάζουν και προειδοποιούν. Εσύ που έχεις το θεϊκό μέσα σου, δεν μπορεί παρά να ιτηθείς.

Όχι φίλοι, δεν ακούμε Μόρτον Φέλντμαν. Το όνομα Μπονίτα Μάρκους πιθανώς να το ξέρετε χάρη στο γνωστό έργο του Μόρτον Φέλντμαν. Η Μάρκους όμως ήταν παραπάνω από τίτλος έργου ενός επιτυχημένου συνθέτη. Ήταν μια σημαντική συνθέτρια. Συσχετίστηκε για αρκετά χρόνια με τον Μόρτον μέχρι το θάνατό του το 87. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν καλό για εκείνη, για την πορεία της. Πάντως όσο ήταν μαζί συζητούσαν, συνέθεταν ο ένας για τον άλλον και ο Φέλντμαν αφιέρωσε σε εκείνη το γνωστό έργο το 85. Όταν έφυγε ο Φέλντμαν από τη ζωή 2 χρόνια αργότερα το 87, εκείνη συνέθεσε αυτό το νανούρισμα στη μνήμη του. But to fashion a lullaby for you.

Έρχονται ώρες που ξαφνικά σε πλημμυρίζει ολάκερο η νοσταλγία του ανέκφραστου, σαν τη θολή αόριστη ανάμνηση από τη γεύση ενός καρπού που φάγες κάποτε πριν χρόνια, σαν ήσουν παιδί, μια μέρα μακρινή λιόλουστη και θέλεις να τη θυμηθείς και όλο ξεφεύγει. Τα μάτια σου γεμίζουν τότε θάμπος χαμένων παιδικών καιρών ή ίσως και από δάκρυα.

και είναι και λαϊδί για το παιδί. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.

Ξεκινήσαμε σήμερα με την Γκριζέλντα Σάντερσον. Μουσικός αλλά και παραγωγός, η ειδικότητά της το Νίκελ Χάρπα, που θεωρείται το εθνικό βιολί της Σουηδίας αλλά και της Νορβηγίας. Ένα παραδοσιακό βιολί με δοξάρι, με κλειδιά και συμπαθητικές χορδές. Ήτανε η Γκριζέλντα, ήτανε παιδί ενός κατασκευαστή αυτών βιολιών, του Ντέρικ Σάντερσον, αλλά και νορμάλ, τον φυσιολογικό βιολί, που μεγάλωσε στην κεντρική Σκωτία. Φίτησε στην Σκοτική Ακαδημία Μουσικής και μετά ένα-ένα βρέθηκε βέβαια στην αγορά με διάφορα άλμπουμ, όπως αυτό το οποίο ονομάζεται VR, και έπαιζε εδώ πέρα παρέα με τον Ρικάρντο Ντι Νορόνια, ο οποίος είναι Βραζιλιάνος, όπως λέει και το όνομα, γιατί Ρικάρντο Νόρνια είναι ένα από τα νησάκια έξω από την ακτή της ακτογραμμή της Βραζιλίας, που μάλιστα θυμάμαι ότι έπρεπε να κάνω κάποιες εβδομάδες να περιμένω για να πάρω άδεια να επισκεφτώ αυτό το νησί, μια και θεωρείται ότι απαγορεύεται να οτιδήποτε έχει να κάνει με μοντέρνο σύγχρονο πολιτισμό. Τελικά δεν πήγα ποτέ, αλλά ξέρω βέβαια ότι είναι εκπληκτική η φύση που υπάρχει σε αυτό το νησί. Ρικάρντο Ντι Νορόνια, λοιπόν, στη Βραζιλία. Και η Ηλιοτρόπιο ήταν το κομμάτι που ακούσαμε. Και από την Γκριζέλντα Σάντερσον προχωρούμε με τον Μπαλακέ Σισόκο, Μάλι, καταπληκτικός βέβαια στην Αφρικανική άρπα, και Ντέρεκ Γκρίπερ, ο οποίος είναι από τη Νότια Αφρική και είναι μοναδικός γιατί είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει διασκευάσει για κιθάρα το παίξιμο του κόρα, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο βέβαια, γιατί το κόρα έχει 21 χορδές νορμάλ, μπορεί να βρεις και άλλες εναλλακτικές φάσεις με αυτό το όργανο, αλλά συνήθως έχει 21 χορδές, και για να περικλείσει βέβαια μέσα στις κιθάρες τις χορδές αυτό το οποίο μεταγράφησε από 21, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε τον τίτλο Νινκόι από το άλμπουμ Μπαλακέ Σισόκο and Derek Gripper, ο μοναδικός κιθαριστής.

Την πρώτη φορά που άκουσε ο άλλος μέτρη του είδους του, αυτού του είδους από τη Δυτική Αφρική, μιλάω για τον Σαλίφ Κεϊτά, να παίζει κιθάρα τον Ντέρεκ Γκρίπερ, γύρισε και είπε απίστευτο, γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μια εξάχορδη κιθάρα ή με μια κιθάρα, γιατί μπορεί να έχει παραπάνω χορδές καμιά φορά αυτές που χρησιμοποιεί ο Γκρίπερ, θα μπορούσε να κάνει μια μεταγραφή για κιθάρα το όργανο της

στο πέρα του Quora. Και ήταν μια απλή απόδειξη, ας πούμε, το πόσο είναι εκλεκτός στο παίξιμο της κιθάρας αλλά και στις μεταγραφές ο Derek Gripper. Εδώ στο Ninkoi από το Μπαλακέ Σισόκο and Derek Gripper album, ο Μπαλακέ έπαιζε φυσικά την Quora. Λοιπόν, εκπληκτική δουλειά, αξίζει να το ψάξετε. Και τώρα πάμε στην Περσία, Ιράν, για την Μαλιέκ Μοράντι, η οποία και αυτή διδάχτηκε το είδος το οποίο λέγεται Ραντίφ, και ο Εχσάν Ματορί, ο οποίος είναι μέτρος στο Σαντούρι, ήταν δάσκαλος του Φαράζ Παεβάρ από την Περσία, Ιράν, και θα ακούσουμε τον τίτλο «Η λύπη μας, Our Sorrow».

Queenie Brimer, ο οποίος, όπως είπα νωρίτερα, είναι από την Γκάνα, αλλά έφυγε στη Δύση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εκεί μεγάλωσε μουσικά. Είχε βέβαια την παράδοση, τη βάση, μεγάλωσε στη Νέα Ορλεάνη μουσικά, είμαστε εκεί πέρα, και εδώ είναι με μια παρέα η οποία απόδωσε αυτό το άλμπουμ The Hands of Time, εργασιακά Ships Coming ο τίτλος, το οποίο είναι ένα ανανούρισμα στην ουσία. Και τώρα θυμήθηκα μια απίστευτη υπόθεση, θα σας διηγηθώ εντάχει βέβαια. Είναι η χρονιά το 81 και είμαι παρέα με έναν παλιό φίλο, εκπληκτικό μουσικό παγκόσμιο βέβαια. Ήταν ο μπασίστας και είναι ο μπασίστας Γιώνας Χέλμπορκ. Εγώ κατέβαινα στο Μοντρέ από τη Σκανδιναβία και μοιραστήκαμε για δύο βράδια, αν θυμάμαι καλά, το δωμάτιο. Γιατί και αυτός δεν ήταν ακόμα καταξιωμένος, δεν τον είχαν μάθει στη Δύση, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αυτό το εκπληκτικό παίξιμο μπάσου που είχε. Και πάντα το συγκρίνανε με τον αξέχαστο βέβαια μπασίστα των Weather Report. Αλλά βέβαια άλλη περίπτωση ο ένας, άλλη περίπτωση ο άλλος. Και όπως ήμασταν στη Λεμάν, στη Λίμνη, κάτω έξω από το κτίριο, το καζίνο του Μοντρέ, κάποια στιγμή ακούσαμε ένα τζέμπε και δεν μπορούσα να καταλάβω, ήταν πίσω από κάποια δέντρα. Και τον κοίταξα, με κοίταξε, μου λέει δύο. Του λέω ναι, δύο. Μετά μου λέει ένας. Του λέω μετά δύο. Προσπαθούσα να καταλάβουμε πόσοι παίζανε αυτό το τζέμπε και δεν ήμασταν σίγουροι. Μετά από δεύτερο κομμάτι τα παρατήσαμε εκεί πέρα που καθόμασταν, κάτι τρώγαμε, ένα καφέ μαζί με καφέ, και ψάχνουμε να βρούμε ποιος ήταν ο παίκτης του τζέμπε. Ποιος ήταν ο παίκτης του τζέμπε, ο οποίος τελικά ήταν ένας. Πού χάθηκε αυτός, δεν ξέρω. Δεν προσπαθήσαμε, είχε μια Γερμανίδα σύζυγο και είχε έρθει στο Μοντρέ, γιατί πολλοί έρχονται μουσικοί και παίζουν στα πέριξ του καζίνο, μόνο και μόνο για να τον ακούσουν διάφοροι μουσικοί και λοιπά, και πως βρει, ας πούμε, να κάνει καριέρα. Και πράγμα, είμαι σίγουρος ότι θα έκανε, αλλά δεν ξέρω πού χάθηκε αυτό το άτομο, γιατί τέτοιο παίξιμο σε τζέμπο δεν υπήρχε περίπτωση να το ακούσεις ξανά. Λοιπόν, αυτός ήταν λοιπόν ο Weedy Brahma και Ships Come In. Τώρα όμως πάμε στο σχήμα Μουκάτζου. Μουκάτζου είναι στην ουσία ένα λοβοφόρο δέντρο. Έψαξα και το έμαθα εδώ πέρα ότι ανήκει στην καμοειδή οικογένεια των φυτών, των δέντρων. Στην ουσία τι είναι, ένα χαρούπι, ένα φασόλι. Είναι ο ταμαρίνδος. Ταμάριντος όπως λέγεται, ή ταμάριν. Και στην Αγγλία τον κάνουν τσάτνι, αυτές τις μαρμελάδες τις οποίες είναι βρετανικές. Ή σου αρέσουν ή δεν σου αρέσουν. Και είναι ένα δέντρο το οποίο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην ξηρασία και προσφέρει αυτό το φαγητό. Μπορεί να πάτε σε ινδικό εστιατόριο και να σου πούνε ότι έχει ταμαρίν μέσα. Εγώ θα σας το πρότεινα, δεχτείτε το, γιατί είναι εκπληκτικό, είναι από τις αγαπημένες μου γεύσεις. Είναι ένα γλυκό ξινό, αν θέλετε, ένα φρούτο, ένας καρπός, ο οποίος δίνει αυτή τη σκόνη, την οποία εξαιρένουμε και τη βάζουν στο φαγητό. Εμένα μου αρέσει, άλλοι μπορεί να μην σας αρέσει. Εκεί λοιπόν πάμε στο Μουκάτζου. Μουκάτζου Ensemble δημιουργήσαν αυτή την ορχήστρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Ensemble Μουκάτζου, που σημαίνει το λοβοφόρο δέντρο του Ταμαρίν.

Κάθε φορά που έπαιζε αυτό το κομμάτι, με να το συνηθίσουν βέβαια, τη γνωστή μου ψάχνανε τα κινητά τους, γιατί θυμίζει ο τόνος και το ήχος του κινητού στην εισαγωγή. Μουκουάτζου λέγεται το κομμάτι, από τους Μουκουάτζου Ανσάμπο. Και ήταν η ιστορία του οξυφίνικα, που είναι το λοβοφόρο δέντρο της οικογένειας κυμαοειδών, οι οποία είναι το

ταμαρίν που σας έλα, ταμαρίν, η οποία αναζητήστε τη, γιατί είναι μια πολύ ωραία γεύση. Μπορείτε να το βρείτε σε καταστήματα που πουλάνε μπαχάρια. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε μια εκπληκτική ιστορία, την οποία τη μετέδωσε κάποιος φίλος και μετά τη διάβασα για να την σιγουρέψω, ότι την περίοδο της Επανάστασης στην Γκουινέα Μπισάου υπήρχε ένα σχήμα που ονομάζεται Mama Jumbo. Mama Jumbo, Super Mama Jumbo, οι οποίοι ξεκινήσαν από πρόσκοποι αυτοί και χτίσαν αυτό το κατασκεύασμα, το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν οι επαναστάτες που καλούνταν την προστασία ενός γυναικείου πνεύματος, Mama Jumbo, και δημιουργήσαν αυτό το σχήμα. Με αυτές τις διχασμένες ηθαγενείς ρίζες, λοιπόν, κάνανε καριέρα. Τι έγινε τώρα? Κάποια στιγμή, όταν ήταν κατά την Επανάσταση, έπεσαν οι ραδιοφωνικοί, ένας ο ραδιοφωνικός σταθμός της Γκουινέα Μπισάου, έπεσε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια. Και παρατήρησαν τότε ότι όλοι οι κάτοικοι αρχίσαν και χορεύανε. Μα σταματά, γιατί εκεί υπήρχε ένα ραδιόφωνο και το βάζανε μέσα σε ένα εργοστάσιο, σε μια βιοτεχνία, και παρατήρησαν ότι κανείς δεν δούλευε. Όλοι αρχίσαν και χορεύανε. Μία και δύο, τι κάνουμε, τι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πήρε απόφαση τότε το σχήμα το οποίο κυβερνούσε, ο Καμπράλ ήτανε, να παίζει το εθνικό ραδιόφωνο της Γκουινέα Μπισάου μία συγκεκριμένη ώρα το πρωί αυτό το κομμάτι, ένα-δύο κομμάτια των Super Mama Jumbo. Οπότε σου λέει θα χορέψουν, και πραγματοποιώ έγινε, χορεύανε ένα-δύο κομμάτια, βγαίνανε έξω στο δρόμο, στις αυλές, όπου βρισκόντουσαν, χορεύανε, ξεδίνανε και μετά συνεχίσανε, μπαίνανε μέσα και δουλεύανε, εργαζόντουσαν πάλι. Οπότε είχε γίνει πλέον θεσμός. Θα ακούσουμε 11 η ώρα, πόση ώρα, δεν θυμάμαι τι ώρα, μου είπαν ότι το παίζανε αυτό το κομμάτι, από τα Ερτζιανά, και μετά θα μπείτε μέσα να δουλέψετε. Έτσι λοιπόν, Ντισάν Ναμπέρα από τους Super Mama Jumbo. Υπόψη ότι κανείς δεν ξέρει με σιγουριά πόσο χρονών είναι νεαρή κοπελίτσα η οποία τραγουδάει, προσπαθήσανε μετά να τη βάλουν σε στούντιο, δεν γίνεται, το ξέρω προσωπικά αυτό με άλλες ηχογραφήσεις, ότι άμα φέρεις μουσικούς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με στούντιο, δεν βγαίνει το πράγμα, κάπου χάνεται, παίρνει φως το φιλμ, όπως έλεγα εγώ παλιά. Πάμε, Ντισάν Ναμπέρα. Ακούστε και θαυμάστε τη φωνή της πιτσιρίκας.

δεκαετία του 70, όταν βγήκε αυτό το σχήμα με την πιτσιρίκα να τραγουδά, προσπάθησαν όλοι τα γκουρού, οι πατέρες δίπλα της εκείνα και οι προστάτες, να την φέρουν σε στούντιο την πιτσιρίκα. Δεν τη βρίσκανε, είχε τρομάξει, δεν έβγαινε αυτή η φωνή. Και είναι οι κλασικές φάσεις, μπορεί να την ξέρετε κι εσείς, δηλαδή με την έννοια της φωτογράφησης. Βγάζεις μια φωτογραφία και προσπαθείς να την αναπλάσεις μετά. Αν δεν βγαίνει, αυτή η πρώτη είναι αυτή που μένει και αποκρισταλώνεται, μένει στη μνήμη. Το ίδιο με τη μουσική, με τον ήχο, είναι ακόμα περισσότερο, έτσι λοιπόν. Και δεν θα φύγουμε από την περιοχή. Θα μείνουμε στην περιοχή, θα πάμε στο νότιο Μάλι προς τα κάτω. Εκεί πέρα, σε μια εκπληκτική τραγουδίστρια, Ναχάβα Ντούμπια. Όπως και αυτή, αλλά όπως και την πιτσιρίκα νωρίτερα, ρωτούσα κάποτε τον Άνταμς, τον κιθαρίστα που έπαιζε παρέα με τον Ρόμπερτ Πλαντ, μετά τον Τζίμι Πέιτ βέβαια, και του έλεγα: τι είναι αυτή η φωνή, για πες μου. Λέει: το ξέρω το κομμάτι και ήξερε την ιστορία, την ξέρω, μου έχει μείνει, και ειδικά το Παμπαρίδα, έτσι λέγεται, Παμπαρίδα, το οποίο είναι, αυτά είναι κάτι σαν προσκοπικά κομμάτια, παιδικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξετε αυτό το κομμάτι και να μην το ξέρουν, όχι μόνο οι κάτοικοι, οι πολίτες της Γκουινέα Μπισάου, αλλά από όλη τη Δυτική Αφρική, γιατί έχουν γίνει σλόγγαν, έχουν γίνει κλασικά κομμάτια. Και μου γύρισε και μου είπε ο κιθαρίστας, λέει: κοίτα να δεις, εσύ μου λες για τη φωνή, αλλά την κιθάρα κάθε φορά που ακούω, μου λέει, χάνω έτη ζωής, λέει, από την κιθαριστική μου ζωή. Γιατί αυτή την κιθάρα, για να την παίξει δυτικός μουσικός, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι είναι το καταπληκτικό, ότι αυτές οι κιθάρες που ακούμε έχουν ένα ιδιαίτερο παίξιμο, οι κιθαριστές τους, που δεν μπορεί εύκολα να μπει αν δεν έχει γεννηθεί μέσα σε αυτή την κοινωνία, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το πλαίσιο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους κιθαρίστες από την Κεντρική Αφρική, από το Ζαΐρ ή από την Νιγηρία κλπ. Εδώ όμως τώρα θα πάμε στην Ναχάβα Ντούμπια. Παρακαλώ, ακούστε μια φωνή που, αν δεν την έχεις ακούσει πρώτη φορά, τρελαίνεσαι και λες, αρχίζει με κάθε τη εφόρμηση, έτσι τη λέω εγώ. Μου θυμίζει κάποια αεροπλάνα τα οποία δεν χρειάζονται πολύ διάδρομο για να απογειωθούν, είναι, φεύγουν κατευθείαν πάνω. Το ίδιο και η Ναχάβα Ντούμπια, στο κομμάτι Σογκοντούνου. Ναχάβα Ντούμπια από το νότιο Μάλι.

Σογκοντούνου. Σογκοντούνου με τη μοναδική Ναχάβα Ντούμπια. Είναι μουσική η οποία ονομάζεται Mandingue Music. Mandingue Music. Και η γλώσσα είναι Μπαμπαρά, από την περιοχή του Νότιου Μάλι, ως προχωράς προς τον νότο της Κεντρικής Αφρικής, της Δυτικής Αφρικής. Και εδώ, αλλά και σε αυτό το κομμάτι, όπως και νωρίτερα στους Super Mama Jumbo, είναι αυτό που μου λέγε ο Άνταμς, ο κιθαρίστας, επαναλαμβάνω, ο οποίος συντρόφει για πολλά χρόνια τον Robert Plant, Justin Adams λέγεται όλο το όνομα. Μου λέει ότι για να παίξεις αυτή την κιθάρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πρέπει να ζήσεις πολλά χρόνια, ή εκτός αν έχεις γεννηθεί σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο θεωρείς, δηλαδή το σούτσιμο, τα δάχτυλα πάνω στις χορδές, την έχουν μάθει την πλέξη αυτή με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα το μαθαίναν εμείς οι δυτικοί. Λοιπόν, εδώ θα σας υπενθυμίσω ότι αφήσατε για μια ώρα να σας κρατήσει τροφιά το Γιώργο Μαρκάκη με την εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Είναι μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας εύχομαι κάθε φορά καλά να είστε. Προσέχετε τους εαυτούς σας πάντα αρκετά, αλλά προσέχετε λίγο και τους άλλους δίπλα σας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με το πλέον εμβληματικό έργο του Ζαν Σιμπέλιους, το συμφωνικό ποίημα «Φινλάνδια», γραμμένο το 1899 ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της ρωσικής λογοκρισίας. Το συμφωνικό αυτό ποίημα αποτέλεσε τον κρυφό εθνικό ύμνο της χώρας, με τον συνθέτη να καταφέρνει να διοχετεύσει σε αυτό όλο το πάθος για ανεξαρτησία. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Γιόν Στόργαρτς.

Αυτή ήταν μια σύνθεση σύμβολο της φινλανδικής ψυχής, το συμφωνικό ποίημα «Φινλάντια», έργο 26 του Ζαν Σιμπέλιους, που ερμήνευσε η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Γιόν Στόργαρτς. Η τρίτη μπαλάντα, έργο 47 του Φρεντερίκ Σοπέν που ακολουθεί, ολοκληρώθηκε το 1841 και διαφέρει από τις υπόλοιπες τρεις λόγω του φωτεινού και αισιόδοξου χαρακτήρα της. Πιστεύετε ότι πηγή έμπνευσης για το έργο υπήρξε το ποίημα «Ούντινε» του Άνταμ Μικέβιτς που αφηγείται τον μύθο μιας νεράιδας των υδάτων, ερμηνεύει ο πιανίστας Νέλσον Γκέρνερ.

Ο πιανίστας Νέλσον Γκέρνερ ερμήνευσε την μπαλάντα έργο 47 αριθμός 3 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο βούλγαρος συνθέτης Πέτκο Στάινοφ, ο οποίος έχασε την όρασή του σε παιδική ηλικία, υπήρξε πρωτοπόρος της χοροδιακής μουσικής στην πατρίδα του. Η μπαλάντα του «Η Πίση για ανδρική χοροδία», γραμμένη το 1927, αποδίδει με δραματική ένταση την ατμόσφαιρα του βουλγαρικού θρύλου. Ερμηνεύει η ανδρική χοροδία Καβάλ υπό τη διεύθυνση του Μιχαήλ Εγγέλοφ.

Αυτή ήταν μια υποβλητική σύνθεση που αναδεικνύει τη δύναμη και τον επικό χαρακτήρα της βαλγανικής χοροδιακής παράδοσης. Η μπαλάντα «Υπής» για ανδρική χοροδία του Πέτκο Στάινοφ, που ερμήνευσε η ανδρική χοροδία «Καβάλ» υπό τη διεύθυνση του Μιχαήλ Αγγέλοφ. Ακολουθεί το έργο «Η Μποκασιόνι Ντάνσα» του Χωακίν Ροδρίγο, που αποτελεί έναν φόρο τιμής στον Μανουέλ Ντε Φάλια. Γραμμένο το 1961, το κομμάτι ξεκινά με μια μυστηριακή επίκληση γεμάτη αρμονικούς ήχους και καταλήγει σε έναν εκρηκτικό χορό, απαιτώντας από τον κιθαρίστα κορυφαία δεξιοτεχνία. Στην κιθάρα, ο Σον Σίμπε.

Του Χοακίν Ροδρίγο. Η σονάτα σε σόλε λάσονα, αριθμός καταλόγου 360 του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, ανήκει στη συλλογή του έργου 1 και γράφτηκε αρχικά για φλάουτο με ράμφος. Πρόκειται για μία σύνθεση που ακολουθεί τη δομή της σονάτα Ντακέζα με 4 μέρη που εναλλάσσουν την αργή εσωτερικότητα με τη ζωντάνια του χορού. Ερμηνεύουν οι Μπολέτ Ρεντ στο φλάουτο με ράμφος και ο Άλαν Ράσμουσεν στο τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη σονάτα σε Σόλε Λάσονα, αριθμός καταλόγου 360 του Georg Friedrich Händel, που ερμήνευσαν οι Bolettred στο φλάουτο με ράμφος και ο Alan Rasmussen στο τσέμπαλο. Ο Giovanni Battista Viotti, ο Ιταλός δεξιοτέχνης που ίδρυσε τη σύγχρονη γαλλική σχολή του βιολιού, συνέθεσε το ντουο κονσερτάντε για δύο βιολιά ως έναν ισότιμο διάλογο ανάμεσα στους δύο ερμηνευτές. Το έργο χαρακτηρίζεται από τη λάμψη και τη μελωδικότητα που τον κατέστησαν αγαπημένο συνθέτη του παρισινού κοινού στα τέλη του 18ου αιώνα. Ερμηνεύουν οι βιολονίστες Αλεξάνδερ Αβράμοφ και Ιβάν Πιβ.

οι βιολονίστες Αλεξάνδερ Αβράμοφ και Ιβάν Πεύ ερμήνευσαν το ντουο κονσερτάντε για δύο βιολιά του Τζοβάνι Μπατίστα Βιώτη. Το έργο «Ο τάφος του Κουπρέν» είναι η προσωπική κατάθεση του Μόρις Ραβέλ στη μνήμη φίλων του που χάθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντί για θρήνο, ο Ραβέλ επέλεξε να γράψει μία σουίτα χορών που αποτείει φόρο τιμής στη γαλλική παράδοση του 18ου αιώνα και στον Φρανσουά Κουπρέν. Στο πιάνο ο Λουίς Βιτσκέμπελ.

Ο πιανίστας Λούις Βιτς Γκέμπελ ερμήνευσε το έργο «Ο τάφος του Κουπρέν» του Μωρίς Ραβέλ στην αρχική του εκδοχή για πιάνο. Ο Ολλανδός συνθέτης Γιάν Φαν Χίλσε ξεκίνησε τη σύνθεση του κουαρτέτου του για έγχορδα το 1912, χωρίς ωστόσο να την ολοκληρώσει. Το έργο παρέμεινε ξεχασμένο για δεκαετίες, αποτελώντας πλέον ένα πολύτιμο δείγμα της Ολλανδικής μουσικής του Μεσοπολέμου, η οποία προσπαθούσε να βρει τη δική της φωνή ανάμεσα στον γερμανικό ρομαντισμό και τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Έμπονι.

Αυτή ήταν μια ημιτελής αλλά αποκαλυπτική σύνθεση για έναν δημιουργό που υπήρξε κεντρική μορφή της μουσικής ζωής των κάτω χωρών. Το κουαρτέτο για έγχορδα του Γιάν Φαν Χίλσε που ερμήνευσε το κουαρτέτο Έμπονι. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τη δεύτερη συμφωνία του Φραντς Σούμπερτ. Γραμμένη το 1815, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 18 χρόνων και εργαζόταν ως βοηθός δασκάλου, η συμφωνία ξεχυλίζει από ενέργεια και θαυμασμό για το έργο του Χάιντν και του Μότσαρτ. Τη συμφωνική ορχήστρα του Σταβάγκερ διευθύνει ο Στάφαν Λάρσον.